0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφιο γεμισμένο άγυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υποδιαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπτει.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς. Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: στάση των οργανωμένων, υπό τη στάση και του.
1: Υπό τη στάση. Α, μάλιστα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Υπό τη στάση των οργανωμένων, υπό τη στάση του στούντιο. Από τότε που έχει αλλάξει ακόμα, δεν τα έχω μάθει εγώ, να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να το βάλω να γράφει κιόλα.
2: Κανεί δεν τα έχει μάθει.
1: Άστα.
2: Εγώ παρακολουθώ τις εκπομπές, να πω, από το αυτό.
1: Ποιο?
2: Το αυτό.
1: Κατάλαβα.
2: Το YouTube.
1: Δεν τις ακούνε όμως.
2: YouTube. Ναι. Παρακολουθώ εκπομπές του ραδιοφώνου, όχι τις δικές μας. Προβλήματα συνέχεια.
1: Τεχνικά.
2: Όχι.
1: Τι?
2: Αυτά που κάνει ο Μαρκάκος.
1: Μάλιστα.
2: Τι θέλεις, εδώ?
1: Δεν θέλω τόσο κοντά.
2: Όχι, θα πάω. Κάπως...
1: Τον... κάνω ό,τι
2: να κάνει τη γωνία. Αυτή η άρθρωση. Δεν... Α, μάστε, τώρα έγινε κάτι. Τώρα, μπράβο, είδες αυτή η άρθρωση τελικά είχε λίγο αρθρίτιδα, δηλαδή, τη φτιάξαμε να πέσει όλο μαζί τώρα. Τώρα ακούγομαι.
1: Τώρα ακούγεσαι. Είμαστε... Ξενομερείτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλημέρα βάζει και 8 δολάρια Αυστραλίας.
2: Σκληρό νόμισμα της Αυστραλίας.
1: Σκληρή Αυστραλία γενικότερα.
2: Σκληρή Αυστραλία.
1: Τι κάνεις τώρα εκεί?
2: Τώρα ακούγομαι.
1: Καλά είσαι, ναι.
2: Εντάξει, αυτό ήθελα να ακούγομαι.
1: Ωραία, ξέρεις τα
2: πριν, όπως ήταν, κουνιέται γι' αυτό, ενώ έτσι δεν κουνιέται.
1: Λοιπόν, έξω, δεξιά. Ένα, δύο. Ωραία, τέλεια. Θα χαμηλώσω εμένα, θα δυναμώσω εσένα.
2: Όχι, γιατί να δυναμώσω εμένα.
1: Θα χαμηλώσω εμένα που μιλάω κοντά στο μικρόφωνο, να δυναμώσω εσένα που μιλάς μακριά από το μικρόφωνο, έτσι ώστε στον κόσμο να είναι δηλαδή.
2: Ισακιόμοια. Ισα βάρκα. Ισα πανιά. Είσαι αβάρκα, είσαι γυαλός, τι λέει?
1: Ή στραβά είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουν.
2: Αυτό είναι ο γυαλός, είναι εκεί. Άρα αυτό είναι είσαι αβάρκα, είσαι πανιά.
1: Είσαι αβάρκα, είσαι πανιά, ναι. Λοιπόν, ύπο από τη στάση των οργανωμένων είναι 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Προερχόμεθα με...
2: μετά τη γέννηση Χριστόν,
1: του ανθρώπου.
2: Ναι. Μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης.
1: Μετά την απαρχή της χριστιανικής. Ναι, όντως, γιατί αυτό είναι το ακριβέστερο, γιατί δεν είναι. Δηλαδή, ο Χριστός δεν γεννήθηκε 2026 χρόνια πριν. Δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Όχι, ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό.
2: Καζαντζάκης, ο Χριστός ήταν σταυρών, τι είπε?
1: Μίλησε με ντοκουμέντα. Ό,τι και να τον είπανε, μετά τον αφορήσανε, να πούμε, πήγανε και το θάψανε πάνω στο Μαρτινέγκο.
2: Και αυτό πώς το εξηγήσει, να πούμε?
1: Ότι τον αφορήσανε.
2: Ότι μετά το που τον αφορήσανε, πήραν και το βιβλίο αυτό του αφορισμένου και το κάναν σύριαλ στην τηλεόραση.
1: Μετά ήταν αυτό της αλλαγής, ρε.
2: Ποιο δεν ήταν της αλλαγής αυτό?
1: Γιατί, αφού μετά το 80
2: ήταν. Όχι, πριν το 80 ήταν. Ασπρόμαυρη ήταν τηλεόραση.
1: Εντάξει, γιατί το 80 τι, εσύ κατευθείαν δηλαδή έγχρωμο είχε το 80.
2: Μπορεί να
1: πήραμε φίλε.
2: Άλλο πότε πήρε εσύ, φίλε, να πούμε πότε πήρε εσύ έγχρωμο. Δεν είναι το. Μόλι ήρθε η.
1: 9 κανάλια είχε.
2: 9, 2 είχε.
1: 2 είχε, 9 κανάλια και 3 είχε.
2: Και πιάναμε και Σερβία. Όχι, δεν πιάναμε όλοι, κανένα έπρεπε. Γιατί έπρεπε να πάρει Σερβία, να πούμε. Έπρεπε να πάρει την αστυνομία για να βάλει σε κεραία Σερβία.
1: Σοβαρά.
2: Ναι. Εγώ είχα ένα φίλο που είχε ο μπαμπά του και βάλει και βλέπαμε εκεί πέρα να πούμε Μπουτζουσνόστ Γιουγκοπλάστικα. Ναι, μπάσκετ, σέρβικο, πριν το ανακαλύψουμε στην Ελλάδα, να πούμε. Μπουτζουσνόστ Γιουγκοπλάστικα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν το τηλεκοντρόλ.
2: Και μπάλα. Μα έκανε εντύπωση Χάιντουκ του Σπλίτ.
1: Του Σπλίτ.
2: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε το τηλεκοντρόλ, άμα έβαζε τη γλώσσα σου εκεί στην άκρη, σε χτυπούσε το ρεύμα από την 9V την μπαταρία. Εγώ αυτά θυμάμαι.
2: Αυτή έτσι δοκιμάζαμε τις μπαταρίες εμείς και έτσι για να δούμε άμα έχουν.
1: Ναι, αλλά σκέψω ότι
2: άμα ήταν καλές.
1: Και το τηλεκοντρόλ.
2: Εκεί στις πλακέ που τους βάζαμε στους φακούς.
1: Αυτός ο Ματσάρη, λέει, με έχει κουράσει απίστευτα. Σε κάθε συνέντευξη μας τα αναφέρει τα ίδια και τα ίδια. Ούτε η γιαγιά μου έκανε έτσι. Εδώ μας είπε ότι ο Γκουαρδιόλα υιοθέτησε το σύστημά του.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχεις ιστορικές αποδείξεις γι' αυτό?
2: Ρε εσύ, εδώ προχθές αυτό το σύστημα το έπαιζε ο Πανιόνιος.
1: Ένας ο Γκουαρδιόλα και ένας ο Πανιόνιος. Αυτή είναι. Αυτά είναι τα δύο ποδοσφαιρικά μεγαθύρια στην
2: πίστη. Όχι, όχι ο Πανιόνιος, λάθος. Πολύ το παίζει, γιατί αυτή τη δεύτερη Σαββατοκυριακό είδα πολύ β' εθνική. Και η Νίκη Βόλου μου φαίνεται το έπαιζε. Δηλαδή, πώς το λέει, η Λάρισα, ξέρω εγώ. Γιατί όλο αυτό λέγανε. Όλοι οι εκφωνητές λέγανε αυτό παίζει με τρία κεντρικά μπακ, παίζει με τρία κεντρικά μπακ. Και πω, από ρε, τι πάθανε να πούμε αυτοί όλοι να πούμε και παίζουν. Μου το που ήρθε στην Ελλάδα, να πούμε, δίδαξε ποδόσφαιρο.
1: Ρίση, να σε ρωτήσω κάτι. Είδα λίγο το μάτι στο Νίκη Βόλου ΑΕΛ 1964.
2: Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, αρχίζω τώρα και το κλείνω μέσα μου, ας πούμε. Ναι. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχω οθόνη, έχει σπάσει όποιο και να είναι, να ξέρετε. Δεν μπορώ και να το χαμηλώσω, δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, δεν είναι πολύ μικρό αυτό το γήπεδο τη Νίκη Βόλου.
2: Είναι και η κάμερα που το παίρνει, αλλά είναι και μικρό, ναι.
1: Εσύ είναι πάρα πολύ μικρό.
2: Και δεν ξέρω αν έμαθε. Θυμάσαι πέρσι που το καταγγείλαμε αυτά τα πράγματα. Τα ντουβάρια να είναι στο ναι. μισό μέτρο και στο
1: δεύτερο παιδί.
2: Ναι, έτσι. Εμείς, αλλά εμείς τα λέμε, δεν μας ακούει κανείς. Μας κόψε την εκπομπή της Πέμπτης. Σου λέω, αφού δεν σας ακούει κανείς, σας κόψε και την εκπομπή να πούμε τη Δευτέρα σιγά-σιγά. Έτσι. Τα λέγαμε. Δεν μπορεί το τείχος να είναι εκεί πέρα. Το φτιάξαμε πάντως ωραίο στη Νίκη Βόλο.
1: Τι φτιάξαμε ωραίο.
2: Δεν είδες που το βάψα να μην φαίνεται ότι είναι τείχος. Νομίζω ότι είναι κάτι άλλο εκεί πέρα. Έτσι, αυτό το χρώμα να πούμε, το ποντική να πούμε.
1: Είναι τείχος, είναι αυτό που λένε να πούμε στην Πελοπόννησο. Χαμοκέλα. Είναι πληθόκτιστο.
2: Πλύνθη.
1: Πλύνθη και ατάκτη. Πώς λέγεται αυτό τώρα.
2: Πλύνθη και κέραμι ατάκτο σε ριμπέι.
1: Αυτό.
2: Σαν τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα.
1: Μη με ανατινάζεις από νωρίς τώρα. Μη με ανατινάζεις.
2: Μετά τα πούμε αυτά.
1: Όχι,
2: να τελειώσουμε την εισαγωγή.
1: Είναι τα χρηστικά γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Ήρθε χθες ένα παλικάρι, καμιά ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, μου λέει: Είπα, τι λέει να πούμε, προλαβαίνετε να κάνετε μια εισαγωγή. Τσίμα-τσίμα είστε μέχρι να αρχίσει το μάτς. Λέω: Δεν γίνεται, λέω να πούμε. Κάτσε, έχουμε πολλά να πούμε. Να πω ότι είμαστε στο Ηρακλής Radical, το ΑΚΑ ΙΤΑΡΟ. Μας ακούτε από το application του itaro.gr. Μας ακούτε από το ηρακλής radio.gr. Το παλιό λειτουργεί ακόμα, να ξέρετε. Μας ακούτε επίσης από το YouTube Live. Μας ακούτε κονσέρβα από το Spotify και από το YouTube. Πού όλοι μας ακούτε? Μας ακούτε από πουθενά αλλού? Όχι, δεν μας ακούτε από πουθενά αλλού, από αυτά. Επικίνδυνο είναι, όχι μικρό, το παιδάκι έτσι σκοτωθεί. Ναι, όντως.
2: Όχι, συλλήσει για τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι. Εγώ έλεγα για τον αγωνιστικό χώρο.
2: Κοίταξε, επειδή εγώ στο καπάκι, καταρχήν σε αυτό το γήπεδο δεν μπορεί να είναι και σωστή τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι, έχουμε το χώρο με μια παραβολή και λίγο παραμορφωμένα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Εγώ την άλλη μέρα, ας πούμε, γιατί ήταν στο καπάκι, που έλεγα το Πανηλιακό με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, εντάξει. Φαινόταν ότι είχε εντύπωση ότι όντως αυτό το γήπεδο μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σαφώς μεγαλύτερο, όχι λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι μόνο η κάμερα. Αλλά απ' την άλλη, βλέπω και τα βολεία από τους θεματοφύλακες.
1: Αυτό σου λέγα.
2: Ναι, πολύ τέτοιο πάνω. Ακόμα και εμείς όταν παίζαμε εκεί. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα ναι. το είχαμε.
1: Όχι, δηλαδή σκέφτομαι ότι όταν κερδίσεις λίγο. Πού να σου πω τώρα. Ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή και στο κέντρο φάουλ, είναι σαν να κερδίζεις τα άλλα γήπεδα ακριβώς έξω από την περιοχή. Δηλαδή το γέμισμα. Πρέπει να μην βάλεις όλη σου τη δύναμη, ας πούμε, για να μην το πιάσει ή να μην βγει out.
2: Κοίταξε, οι γραμμές στις περιοχές είναι ορισμένες, δεν μπορεί να τις αλλάξεις. Δηλαδή, ο χώρος μεταξύ μεγάλης περιοχής και της yeah, γραμμής του αλλάζει, κέντρου είναι.
1: Αλλάζει όμως το.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το αλλά... μήκος και το πλάτος.
2: Ναι,
1: πού είναι αυτοί που παίρνανε μεζούρες και μετρούσαν τα δοκάρια? Ποια ομάδα το έχει κάνει?
2: Η περιοχή, η μεγάλη και η μικρή. Είναι σαφείς οι γράμμες. Τώρα από εκεί και πέρα το πλάτος του γηπέδου μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
2: Πρέπει και παίζει και ξέρεις καμιά δεκαριά μέτρα να πούμε.
1: Δηλαδή
2: μέτρα είναι 55-65 κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή όντως δηλαδή, είναι θέμα. Δεν είναι. Λοιπόν. Αλλά είναι πιο μικρό, ναι.
1: Είναι πιο μικρό. Λοιπόν, μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram. Τα διαβάζουμε σίγουρα. Σίγουρα δεν παραλείπτουμε μήνυμα ποτέ. Ποτέ. Πρόκειται να ενημερώσουμε τους όρους μας, λέει. Α, μάλιστα. Okay, εντάξει, να τους ενημερώσετε. Και στέλνετε μήνυμα και στο YouTube. Καμιά φορά το διαβάζουμε, αλλά γενικά επειδή γίνεται και κουβέντα μεταξύ σας, καμιά φορά λίγο χανόμαστε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Χθες ήταν μεγάλη μέρα. Σε μέγεθος εννοώ. Δηλαδή, πολλές ώρες ήμασταν εκεί πέρα έτσι δίπλα ο ένας τον άλλον. Ωραία ήτανε. Ωραία περάσαμε. Εντάξει. Ήτανε, θεωρώ, από τα πιο ωραία έτσι το τελευταίο διάστημα. Και με το fan zone, με το γήπεδο μέσα. Η κερκίδα ήτανε καταπληκτική, ειδικά εκεί πρώτο δεκάλεπτο, πρώτο ημίχρονο μάλλον, αλλά και μετά ήτανε, εντάξει. Μιλάμε για τρομερό. Μετά έσκασε μύτη και η Χάιδο, και η κανονική και η μασκότ. Και εκεί απογειώθηκε όλο το έργο.
2: Αυτό ήταν που λέγανε όλη την καλά δεκαριά μέρες πριν έρχεται.
1: Αυτό ήταν. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Γιατί είναι. Αν και είναι 6 και 10 και.
2: Το συγγνώμη τώρα που σε ρωτάω, εσύ που επειδή ασχολείσαι.
1: Επειδή ασχολούμαι, ναι.
2: Το είχε καταλάβει κανείς ότι έρχεται κάτι τέτοιο?
1: Είχε πολλούς που μπαίναν από κάτω από τα σχόλια. Έγραφε πάει, 3 και σήμερα. Και έμπαινε ο άλλος τώρα. Έξυπνο. Δηλαδή, Ηρακλειδέα. Εντάξει, μωρέ, έτσι για μια μασκότ κάνετε. Να δείξει ότι ξέρει, ότι κοζάρει, ότι το έχει βάλει. Εντάξει, μωρέ, βαλάκα, άσε να παίξουν λίγο να πούμε. Άσε να γίνει λίγο marketing.
2: Α, το πρέπει το είχαν δηλαδή, καταλάβει δηλαδή την περικοπή.
1: Κάποιοι το είμαστε. Ξέρανε και το λέγανε, ας πούμε. Α. Και κάποιοι ακόμα πιο έξυπνοι, ας πούμε, πήγανε και το γράφανε κάτω από τα σχόλια. Άμα, μαλάκα να πούμε. Δηλαδή πρέπει να το γράψει κι εσύ τώρα. Να δείξει ότι τι, ότι σκαμπάζει. Κάτσε καλά. Χαμηλοτάβανο το Ιβανόφε. Σε λίγο θα μα πούνε ότι το Καφτατζόγλιο είναι αχανέ. Μέγα θέμα σε όλα τα ραδιόφωνα. Λένε για τι βρισχέ στο Mr. Bean, λε και αλλού είναι εκκλησίε. Δεν είναι αυτό, φίλε Βασίλη, το επιχείρημα. Δεν είναι ότι επειδή γίνεται αλλού, να γίνεται και εδώ. Δεν είναι το σωστό επιχείρημα. Θα τα πούμε σε λίγο. Θέλω λίγο να πω για την Χάιδο, για τη μασκότ. Θέλω λίγο να πω γιατί το θεωρώ ω το επικοινωνιακά σημαντικότερο γεγονό που έχει γίνει. Εγώ θα πω από το 2007 και μετά. Δεν θέλω να πω για πριν. Να, δεν θα πω για πριν. Από το 2007 και μετά, οτιδήποτε επικοινωνιακά έκανε viral τον Ηρακλή, θετικά, με θετικό πρόσημο, δηλαδή μετά το 2007 ήταν και η μπούκα του Καραόγλου, τότε με τον Πολατιά, να μα θυμάσαι, και εκεί γίναμε viral, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, το ίδιο, ήταν διαφορετικό. Ή ξέρω εγώ, η μπούκα του οπαδού του Ηρακλή τότε στο Σιφάκι και αυτά. Δεν μιλάμε για αυτά. Οτιδήποτε σε έκανε viral θετικά είχε να κάνει, επικοινωνιακά με θετικό πρόσημο, είχε να κάνει με κάτι το οποίο είτε ήταν πρωτοβουλία εξ ολοκλήρου οπαδών του Ηρακλή, είτε ήταν μια πρωτοβουλία του ευρύτερου οπαδικού κινήματος του Ηρακλή, δηλαδή είτε ήταν η αυτόνομη, ας πούμε, που έδινε μια ιδέα ή έκανε κάτι, είτε ας πούμε ήταν το unofficial. Που στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι και αυτή με ένα κομμάτι του παδικού κινήματος, ας πούμε. Είτε ήταν, ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στην ΠΑΕ, οι οποίοι όμως ήταν είτε στην αυτόνομη, είτε στο unofficial, είτε έχουν ένα οπαδικό background. Τότε θυμάστε με τα, μετά τη δολοφονία του Άλκη, που η Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα που έβαψε το χρώμα του σήματός του κίτρινο και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, της Ελλάδος. Θέλω να πω, ήταν πράγματα τα οποία.
2: Με τους καναπέδες.
1: Με τους καναπέδες, ναι. Που και αυτό ήταν η ΠΑΕ, αλλά η ιδέα ήταν συγκεκριμένων ανθρώπων, ας πούμε, που ήταν στο παδικό κίνημα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά εδώ που έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια και μας έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αναγνωρίσιμους ως οπαδούς με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική στάση, με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με τα λέμε τώρα όλα. Πάντα είχαν κάτι, είχαν ακουμπούσανε, ήταν κάτι που ξεκινούσε πρωτοβουλιακά από κάποιους οπαδούς του Ηρακλή. Η Χάιδο, η μασκότ, είναι το πρώτο πράγμα που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια, το πρώτο πράγμα, το οποίο δεν ξεκίνησε από οπαδούς του Ηρακλή.
2: Γιατί έβαλες το 2007?
1: Το βάζω το 2007 γιατί εκεί συντελείται μια μεγάλη αλλαγή στον Ηρακλή. Δηλαδή για μένα εκεί, στο μάτς της Ξάνθης, στο συγκεκριμένο μάτς της Ξάνθης, τελειώνει ο Ηρακλής όπως τον ξέραμε. Δηλαδή τελειώνει ο Ηρακλής της δεκαετίας του 90 και του 2000. Βασικά, λάθος, τελειώνει ο Ηρακλής του Μυτιλινέου. Ο Ηρακλής του Δωρίδη ήταν διαφορετικό, λάθος. Εκεί τελειώνει ο Ηρακλής του Μυτιλινέου και ξεκινάει ο Ηρακλής του κόσμου του.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου.
2: Όχι, ναι, σωστά, για να το διευκρινίσει, γιατί βάζει σε αυτή την ερώτηση.
1: Η μασκότη λοιπόν αυτή, η Χάιδο, είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει μετά από 20 χρόνια, στο οποίο δεν έχει καμία, μα καμία ανάμειξη, ούτε στη σύλληψη της ιδέας, ούτε στο σχεδιασμό, ούτε στην ονοματοδοσία, ούτε σε τίποτα, κάποιος οπαδός του Ηρακλή. Γίνεται εξ ολοκλήρου από τη διοίκηση του Ηρακλή και από τους παράγοντες του Ηρακλή, δηλαδή από τους ανθρώπους που πληρώνονται από την ΚΑΕ, για να δημιουργούν, να κάνουν το marketing, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Εν περιπτώσει, αυτό. Για μένα αυτό είναι κομβικό. Είναι αυτό που λέμε ρογμή του χρόνου, Ρασούλης, εδώ στη ρογμή του χρόνου κτλ. Είναι ρογμή του χρόνου γιατί. Γιατί πλέον μετά από 20 χρόνια σιγά σιγά χτίστηκε ένα πράγμα το οποίο αρχίζει και εγκολπώνεται, μπολιάζεται μέσα στα μυαλά και του επίσημου Ηρακλή. Των διοικήσεων του δηλαδή, της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και των παραγόντων που έχει. Για μένα αυτό το πράγμα δίνει σε αυτό που λέμε μασκότ Χάιδο, το βάζω, ας πούμε, σαν το νούμερο ένα που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια επικοινωνιακά στο σύλλογο. Και εξηγώ και το λόγο και σας λέω αυτό, ότι πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό την κουλτούρα των οπαδών του Ηρακλή, αυτή που είναι και αποδεκτή, φαντάζομαι, από όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Νομίζω δηλαδή ότι κάποιο είναι και λέει: αλλά μαλάκι, να πούμε τι γριέ κάνατε να πούμε. Επειδή μα λένε γριέ, να πούμε τώρα εμεί να βάλουμε και μια γριά. Πρόσωπο. Αυτοί οι άνθρωποι καταλάβανε, νιώσανε, μύρισαν τα χνότα μα, να το πω έτσι, και δημιουργήσαν αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στου ανθρώπου που το σκεφτήκανε. Που είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι που τρέχουν το marketing της Καϊρακλής, αλλά και στη διοίκηση της Καϊρακλής. Πραγματικά, μπράβο, συγχαρητήρια. Το μπράβο και το συγχαρητήρια είναι λίγο, μακάρι να μπορούσε να αποτυπώσει τη χαρά που αισθανθήκαμε όταν μάθαμε αυτό το πράγμα, και ακόμα τη μεγαλύτερη περηφάνεια που νιώσαμε όταν είδαμε αυτό το πράγμα χθες. Και τη χαρά που νιώθουμε όταν βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα το αγκαλιάζει πλέον ολόκληρη η Ελλάδα. Όχι μόνο η αθλητική και η έξω αθλητική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το έχουμε πει ότι όταν συναντηθούν οι οπαδοί με τις διοικήσεις μιας ομάδας, και αυτοί οι οπαδοί να μην είναι απλά να συναντηθούν για να πάρουν μεροκάματο, να υπάρχει δηλαδή και μια κουλτούρα πίσω από αυτή τη συνάντηση, να μην είναι δηλαδή του μεροκάματο, τότε παιδιά πραγματικά μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Άσχετα με το αν έχει ο Ηρακλής budget 3 εκατομμύρια ή 30 όπως ο Ολυμπιακός. Άσχετα. Εκεί είσαι από πάνω, είσαι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα μες στη συνέχεια. Απλά ειλικρινά, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό γιατί για μένα είναι ελπιδοφόρο. Μακάρι, μακάρι με κάποιο μαγικό τρόπο, γιατί μαγικά χρειάζονται, να συναντηθούν και τα μυαλά, ρε παιδί μου, τα χνότα, να το πω έτσι, επικοινωνιακά και με το ποδόσφαιρο. Μακάρι, μακάρι. Θα ήταν ευχής έργων. Αλλά δεν πειράζει, προς το παρόν συναντιούνται 100% με τον μπάσκετ. Και το καταλάβαμε από πέρσι με το Fan Zone, το είδαμε και φέτος, και νομίζω ότι απογειώθηκε πλέον με αυτό το πράγμα που ονομάζουμε Χάιδο, που είναι η νέα μασκότ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι ειλικρινά, μπράβο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ο Διονύσης λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Από το χθεσινό αγώνα κρατάω τη χαρά των παιδιών μου που έβλεπαν το γήπεδο να βράζει, και φυσικά η μασκότ που μου το ζήτησαν σε λούτρινο. Μια ιδέα για τα παιδιά. 1000 χρόνια Ηρακλής από Βερολίνο. Σωστό. Να βγει, πρέπει να βγει σε λούτρινο αυτό. Εντάξει. Πώς το είδες το μάτς? Απ' έξω, πρώτα απ' όλα. Διαρκείας, έχουμε απ' έξω καθόμαστε.
2: Το μάζα, τι, θα γκρινιάξουμε τώρα να πούμε.
1: Να γκρινιάξουμε. Άμα πρέπει να γκρινιάξουμε, να γκρινιάξουμε.
2: Εντάξει.
1: Τι?
2: Εντάξει, τέλειος λάθος το κουτσάρισμα.
1: Τι έπαιξε, Ευρωλίγκα. Μάλιστα.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Έπρεπε να παίξει με 4-4-2, πιστεύεις?
2: Όχι. Δεν πας τώρα τον Ολυμπιακό και στο πρώτο δεκάλεπτο τον κάνεις ρόμπα σε όλη την Ελλάδα. 10 πόντους πίσω με το ζόρι, να δίνουν οι άλλοι 3 καλάθια και φάουλ, να μειώσουν με τις βολές και με τα τέτοια. Λοιπόν.
1: Άστο. Να το ψόφιο κοριό.
2: Να το ψόφιο κοριό.
1: Ναι.
2: Πονταλάκι, πονταλάκι. Ναι. Δίποτα αυτή, δίποτε εμεί. Τρίποτα αυτή, δίποτε εμεί. Τρίποτα εμεί, δίποτα αυτή. Το βάζει τώρα, αυτοί πήραν μυρωδιά.
1: Σου λέει.
2: Τι γίνεται εδώ, 25-15 να πούμε τώρα, του κάνεις δύο ατόπιμα. Πού πας ρε Λούκης?
1: Πού πας ρε Λούκης?
2: Πού πας ρε Λούκης να πούμε?
1: Μετά θα αναλάβουν οι άλλοι.
2: Μετά θα αναλάβουν οι άλλοι. Δεν σφυρίξαμε, γιατί να πάμε εδώ, δεν σφυρίζουμε. Καλά, και γιατί σας βάλε, δεν σφυρίζαν τα φάουλ, δεν σφυρίζαν το χρόνο, δεν σφυρίζαν τίποτα να πούμε. Λοιπόν.
1: Διάβασα σε ένα τίτλο, έλεγε τρομερή απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μόνο 11 πόντους έβαλε ο Ηράκλης. Παιδιά, βάλτε λίγο το βίντεο να δείτε.
2: Μα δεν είναι ότι μόνο έβαλε 11 ο Ηράκλης. Είναι να πούμε ότι το κάνα το μάτς έτσι. Λοιπόν, αυτά τα που τα έλεγες και πέρσι και τα εξηγούσες. Πώς χαλάνε τον ρυθμό, πώς αφήνουν τον άλλον να επιβληθεί. Λοιπόν, έτσι. Και η μείον 10. Βάλαμε και 10. Και αυτοί πώς βάλανε, 50 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, 30, λέω έτσι. Και πήγα από το 15 στο 45. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέτοιο. Και την πήρανε μυρωδιά. Την πήρανε μυρωδιά, φορτώνανε τους ψηλούς χωρίς να κάνουν φαουλ. Αυτοί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Έδωσε μια καθαρή φάση, μπάλα χτύπησε στον αγώνα αυτού του Μιλουντίνοβιτς. Καθαρή, καθαρή. Και δεν στο δει. Μόνο από εκεί που εσύ μπορεί να βάλει δύο και αυτό να μην βάλει την επίθεση. Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε για το άλλο που για το άφησε την μπάλα στο καλάδι του ο τέτοιο να πέσει. Ο Σίλας, την έκοψαν στην κάθοδο.
1: Ναι.
2: Φέρε την μπάλα, κατεβαίνει και την ώρα να πούμε.
1: Γιατί το φάουλ που δίνουν στα καπάκια στο Σίλας.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Είναι, όχι, είναι ένα γελάς.
2: Πανηγύρι να
1: γελάς. Ναι. Πανηγύρι.
2: Πανηγύρι.
1: Βασικά όχι πανηγύρι, για τα πανηγύρια.
2: Ναι, για τα πανηγύρια. Είναι ναι, είναι ναι, για τα πανηγύρια. Δηλαδή και θέλω να πω μπράβο στη στάση του κόσμου που απέναντι σε αυτή τη δυσοδεία κράτησε το ήθος του και εκεί δείχνει και από εκεί φαίνεται ότι αυτό τώρα που λένε και μετά τη λήξη του αγώνα με τον Μπαρτζόκα και μετά τέτοια που θα πούμε και μετά, ότι ήταν να πούμε πρόκληση επίτηδες. Δεν ξέρω αυτό τι τον έχει πιάσει, τι κλαψομουνίαση να πούμε τον έχει πιάσει για να κλαίγεται συνέχεια να πούμε, και να το παίζει Μάρθα Βρούτσι του μπάσκετ. Έχει πάρει και αυτό το στυλ το ελαφρώς, να πούμε, ηρωνικό, ελαφρώς μπλαζέ, ελαφρώς κλαψομουνίστικο να πούμε.
1: Ναι, λέγεται σουσουδισμός.
2: Ναι, α, μπράβο, πολύ
1: ναι,
2: συγκεκριμένο. Ναι, σουσουδισμός. Ναι, λοιπόν,
1: σουσουδισμός.
2: Έτσι, τώρα έχει πάει, ναι, και ότι τώρα να πούμε το εντάξει. Έτσι.

0: να το βρεις.
1: Ναι, λοιπόν, τα ονόματα δεν ξέρουμε. Έτσι, ναι, είναι και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Κοίταξε, η διαιτησία έχει ανέβει επίπεδο όσον αφορά αυτό. Ότι μπορούν πλέον, χωρίς να κάνουν την φάση, ρε παιδί μου, που να πεις, όπα, εντάξει, τέτοιο, μπορούν να σου γαμίσουν το ρυθμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να κάνουν δηλαδή το.
1: Όχι, και άμα χρειαστεί θα το κάνουν, αλλά δεν χρειάζεται.
2: Το, κάνετε, απλά δεν
1: το κάνει, κάνει στου 10 πόντου. Έτσι, και μετά, κρατούσε κάνουν τη διαφορά εκεί πέρα να πούμε.
2: Κοίταξε, μπορεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε δύο εισάξιες ομάδες να χρειαστεί να κάνουν και τη φάση που θα πεις εντάξει, δηλαδή εδώ μιλάμε για σφαγή. Τώρα, όταν είναι ο Ολυμπιακός των 30 εκατομμυρίων με τον Ηρακλή των 3 εκατομμυρίων, μπορούν απλά να κόψουν το ρυθμό του Ηρακλή. Αυτό, δηλαδή. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, με τα βαλτσοσφυρίγματά του, με τα ανάποδα
2: του. Να φορτώσουν τον παίκτη που βλέπουν ότι είναι.
1: Εκεί που να είσαι αδύναμο, θα σε κάνουν πιο αδύναμο
2: και να μην μπορεί να κάνει άμυνα. Αυτό. Του φτάνει αυτό, να μην μπορεί να κάνει άμυνα.
1: Αλλά εκτό από αυτό, είχαμε και φάσει τώρα αυτό. Ο οφθαλμοφανέστατα τη βγάζουν αυτή την μπάλα. Άξω, τι δει. Βάζουν τέτοιο, τι δει. Έξι να πούμε. Αίδια, αίδια. Λοιπόν, και κάπου εκεί στι αρχέ του δεύτερου μηχρόνου, σταμάτησα να το βλέπω. Καλά, μέσα φοβάμαι να μπω εγώ στο γήπεδο.
2: Μέσα που να μπεις, ρε.
1: Όχι, φοβάμαι θα παρασυρθώ. Εγώ δεν μπορώ αυτά, δεν μπορώ να τα βλέπω να πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τα βλέπω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, όσο και να προσπαθούμε να κρατήσουμε τα νεύρα μας για να μην τιμωρηθεί η ομάδα, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Εγώ σου έχω πει να πω. Με του διαιτητέ έχω ένα πρόβλημα. Εκείνο εκεί ο άνθρωπο, πώ το λένε, έπρεπε να το πιάσει. Τον κάνει, έπρεπε να το χρησιμοποιήσει. Να. Δεν ξέρω. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς κρατήθηκε. Λοιπόν, αλλά ναι, δεν γίνεται. Δεν, εντάξει, είναι ξεδιάντροπα.
2: Όχι, είναι ξεδιάντροπα. Είναι ξεδιάντροπα.
1: Και ευτυχώς πάλι λέω ότι ο κόσμος του Ηρακλή έδειξε.
2: Όχι,
1: έδειξε
2: εντάξει. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι πλέον και ο κόσμος έχει μπει σε αυτό το μούντο ότι απλά Ηρακλή μου να τους ξεφτιλίζεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να παίζεις τόσο καλά που να τους αναγκάζεις να δει όλη η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Και να πρέπει μετά να εφεύρουν ότι 40 λεπτά το γήπεδο έβριζε τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
2: Για να.
1: Και αφού τον έβρισαν, καμιά διακοπή γιατί δεν κάνανε διαιτητές. Εγώ ξέρω ότι στα ευρυστικά κάνουν διακοπές.
2: Κάνουν διακοπές, ναι.
1: Δηλαδή όταν ακούγεται το όνομα, έτσι.
2: Όταν υπάρχει όνομα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι 6.000 πρόστιμο, το οποίο δυστυχώς θα το φάει ΚΑΕ. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτός είναι ένας λόγος για τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, να τα πούμε και αυτά, για να ξέρει ο κόσμος σε πόσα ταμπλό παίζεται το παιχνίδι του μπάσκετ. Ο Ηρακλής, ξέρουμε ρε παιδί μου, ότι δεν είναι από τις πιο πλούσιες ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα λεφτά τους, το κάθε ευρώ που ξοδεύει ο Ηρακλής, είναι από τα έσοδα που έχει από τον κόσμο του, είναι από τα έσοδα που με κόπο το marketing φέρνει και κυρίως είναι από τα έσοδα που αληθινοί επιχειρηματίες, όχι της πλάκας, τέσσερις αληθινοί επιχειρηματίες.
1: Με αληθινές δουλειές.
2: Με αληθινές δουλειές, όχι.
1: Από το περίσευμά τους.
2: Από το περίσευμά τους δίνουν για
1: την ομάδα.
2: Ξαναλέω. Λεφτά που δίνει ο κόσμος, λεφτά που η ΚΑΕ με αληθινό marketing, και θα εξηγήσω τι εννοώ, φέρνει ευρώ-ευρώ στο ταμείο της, και τα λεφτά αληθινών επιχειρηματιών, δηλαδή ανθρώπων που τα λεφτά τους
1: με αληθινές επιχειρήσεις,
2: που αν θέλετε μπείτε να τις δείτε στη διάβγεια, να δούμε αυτοί οι αληθινοί επιχειρηματίες πόσα λεφτά έχουν πάρει από προγράμματα του ελληνικού δημοσίου, δεν θα τους βρείτε εκεί. Λοιπόν, με αυτά τα λεφτά λοιπόν ζει ο Ηρακλής και κάνει αυτή την ομάδα. Και επικεντρώνουμε πάρα πολύ στο θέμα του marketing. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο Ηρακλής, ο οποίος πάει και χτυπάει εκατοντάδες πόρτες ιδιωτικών επιχειρήσεων και του ζητάει αληθινή διαφήμιση. Και είναι πολύ μεγάλη διαφορά να πηγαίνει ο Προμηθέας, να πηγαίνει το Περιστέρι, να πηγαίνει εκείνος, να πηγαίνει ο άλλος, να πηγαίνει από εδώ από εκεί και να παίρνουν στην ουσία την κρατική διαφήμιση. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Για δείτε ρε παιδιά, και τις εποχές Δρακόπουλου, που άντε πες με τον Δρακόπουλο άστον να παίξω, αλλά από τότε που ανεβήκαμε, τα δύο τελευταία χρόνια, που ο Ηρακλής ρε παιδί μου κάνει μια κοσμογονία, 8 sold out πέρσι, 8 sold out, φέτος τα ίδια, πέρσι sold out στα διαρκείας, φέτος ας πούμε 200 διαρκείας λιγότερα από το sold out. Πάμε να δούμε λίγο τι κρατική διαφήμιση έχει πάρει ο Ηρακλής. Έχει πάρει? Όχι. Θέλετε να δούμε ποιες ομάδες έχουν πάρει κρατική διαφήμιση στο ελληνικό πρωτάθλημα? Και αν αυτές οι ομάδες μαζεύουν το 1 εκατοστό του κόσμου, δηλαδή σε ποιον θα διαφημιστούν? Ποιος κάνει μεγαλύτερη τηλεθέαση? Ο Ηρακλής που μπαίνει όλη η Ελλάδα για να θαυμάσει το Ιβανόφιο, το χαμηλοτάβανο, το που έχει ζέστη, που έχει και τσιγαρίλα,

0: Για ποιο κάνει μεγαλύτερη τιμή.
1: Και αυτόν τον πήραξε τσιγάριλα.
0: Τον πήραξε
1: τσιγάριλα. Γιατί τον είπε στο Ματζάρι να έρθει στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Σου έχω πει τα 20 βρωμάνε σε κλανιά.
1: Λοιπόν, αφαμάνα που.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι να κάνουμε, εμάς δεν μας έδωσε το κράτος ένα σεφ. Ούτε ένα κρατικό του Φίνικα μας έδωσε, ούτε και το Palende Sport μας το έδωσε. Ίσα ίσα μας ξεσπίτωσε από το Palende Sport, γιατί και εμείς κάποτε παίζαμε στο Palende Sport. Λοιπόν, μας ξεσπίτωσε από το Palende Sport το κράτος, μας έστειλε να παίζουμε στην Νεάπολη. Λοιπόν, αυτά είναι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι, πάντως στο Ιβανόφιο και σε όλες τις διοικήσεις και με όλα τα προβλήματα δεν έσταζε ποτέ.
0: Όχι.
1: Το φροντίζαμε εμείς. Ενώ εσείς το σεφ που σας το χαρίσανε, έγινε και πισίνα να πούμε, γιατί έχει και καλό πόλο.
0: Και όταν λέμε ότι το φροντίζαμε εμείς.
1: Είχε καλό πόλο ο σύνδεσμος του Πειραιά, να πούμε.
0: Πέρσι, ας πούμε, η διοίκηση του Ηράκλη έβαλε μισό εκατομμύριο, το οποίο ξαναλέω.
1: Αφαιρέθηκε από τον μπάτζετ.
0: Αφαιρέθηκε από τον
1: μπάτζετ. Το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό.
0: Δεν πήγε καμιά περιφέρεια, δεν πήγε καμιά δημαρχία. Δεν πήγε
1: όχι, περιφέρεια κόμμα. Σε άλλες ομάδες. Πάει και δίνει 20 εκατομμύρια για την υπογειοποίηση της Δεκέλειας. Με 20 εκατομμύρια εμείς θα κάνουμε υπογειοποίηση των Χορταζίδων. Όλο το γήπεδο θα είναι υπόγειο. Να μην σας ενοχλεί. να μην κόψει και τη θέα από τις μυθικές αιστείες. Λοιπόν. Τι είναι αυτά να πούμε. Κατάλαβε 20 εκατομμύρια. Λέει υπογειοποίηση της Δεκέλειας. Έδωσε η περιφέρεια, η κυρία Δούρου. Μάλιστα. Να τα λέμε αυτά.
0: Όχι, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, να μην γεγονότα, να τα λέμε.
0: Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο.
1: Γιατί η κυρία Δούρου τώρα είναι και αρχηγός κόμματος, να πούμε. Ναι. Θα ζητήσει και την ψήφο μας.
0: Ναι, θα τη ζητήσει.
1: Λοιπόν, έτσι. Εδώ λοιπόν, πόσα έδωσε η περιφέρεια. Τίποτα. Και για τις άλλες ομάδες. Τι έδωσε για τις άλλες ομάδες. Ένα νίκη, ένα ΔΕΗ, μια ΔΕΗ και ένα νερό. Και όχι τώρα τη ΔΕΗ την τωρινή, που είναι καλή, βαρβάτη, δεν έχουμε να την πληρώσουμε πια, να πούμε. Λοιπόν, την παλιά τη ΔΕΗ που ήταν, πώς το λένε, κοψοχρονιά. Τα έπαιρνε εκεί τότε ο Φωτόπουλος και οι συνδικαλιστές. Τα τρώγανε, αλλά ήταν κοψοχρονιά η ΔΕΗ. Τώρα που δεν τα τρώνε οι συνδικαλιστές, η ΔΕΗ έχει πάει στο Θεό. Λοιπόν, αλλά ναι, δηλαδή θέλω να πω και περιφέρεια και τις άλλες ομάδες. Δεν τις πολύ βοηθάει. Δεν τις πολύ βοηθάει.
0: Δεν τις πολύ βοηθάει. Καλή μου.
1: Καμιά ΔΕΗ, κανένα νερό.
0: Ναι. Το νερό, το ρεύμα για καμιά 20ετία.
1: Ναι, αλλά ήταν φτηνά τότε, ρε συναπτή.
0: Εμείς βέβαια να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια τον Ηρακλή τον είχαν κόψει το ρεύμα εδώ στους Χορτατζίδες και το Κατσάνιο και το Ιβανόφιο παίζανε μάτς με γεννήτρια. Που αυτό δεν τα ξέρει ο κόσμος, αλλά να το πούμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω λοιπόν, γιατί από εκεί το ξεκίνησα, το εξής. Ότι αυτόν τον Ηρακλή με αυτή την οικονομική κατάσταση, που δεν λέμε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι, όχι, απλά ο Ηρακλής δεν έχει τα έσοδα του δημοσίου που έχουν άλλες ομάδες. Και για να μπορούν να πουλάνε τρέλα. Ομάδες με δύο οπαδούς ή με κανέναν οπαδό. Λοιπόν, ο Ηρακλής λοιπόν, αυτών των προβλημάτων, πέρσι, όλη τη χρονιά, πλήρωσε, να πούμε, νομίζω κάτω από 10.000 ευρώ πρόστιμο. Με 8 sold out, ξαναλέω, με το χαμό, με το μέσα, με το έξω, με το από εδώ, με το από εκεί. Κάτσανε λοιπόν και είπανε ότι αυτό το Ιβανόφιο, είπαν το καλοκαίρι, και αυτά θα κάνει ο Ολυμπιακός με την προέκτασή του που λέγεται Λιόλιος, έτσι. Λοιπόν, είπανε τι μπορούμε.
1: Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ελλάδα, μπασκετική, ε.
0: Όχι, αυτό πλέον το λέει η δικογραφία. Αυτά πλέον είναι με αποδικογραφίες.
1: Α,
0: είναι,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πριν μόνο στο Facebook διαβάζω.
0: Λέει ότι πλέον είναι ο σκιώδης πρόεδρος του Προμηθέα Πάτρας. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό απαγορεύεται γιατί το έχει αρνηθεί. Εμείς πάντα λέγαμε Πάτρα που είναι του Λιόλιου, σιγά μην πες κτλ. Και ξέρουμε ότι ο Λιόλιος βγαίνει πρόεδρος στον Ισάκε, ή πώς λέγεται αυτό το όργανο που έχουν, με τους ψήφους του Ολυμπιακού και με τη στήριξη του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Κανένα κρατικό μυστικό.
1: Μα το βλέπω εγώ σε όλοι ανεβάζουν τέτοια και αυτά λένε.
0: Πήγανε λοιπόν.
1: Όλη η μπασκετική Ελλάδα δηλαδή.
0: Ξέρουν λοιπόν ότι αυτά τα 10 χιλιάρικα που πλήρωσε πέρσι, που μπορεί να είναι και λιγότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Ο Ηρακλής πέρσι σε πρόστιμα, ξέρουν ότι δεν περισσεύουν από την ομάδα. Δηλαδή αυτά τα 10 χιλιάρικα θα λείψουν. Θα λείψουν. Λοιπόν, και τι κάνανε. Κάτσανε και είπανε τώρα αυτοί οι μεγάλοι φωστήρες. Τι κάνουν οι Ηρακλειδείς το οποίο δεν μας αρέσει και πρέπει να τους βάλουμε πρόστιμο. Δεν σταματάνε τα συνθήματα όταν τραγουδάει ο Εθνικός Ύμνος. Από φέτος λοιπόν, καθόλου φωτογραφικό, 1500 ευρώ σε κάθε μάτς. Άμα τραγουδάει κάποιος την ώρα του Εθνικού Ύμνου, σύνθημα. Αν αυτό δεν είναι φωτογραφικό, τότε τι είναι, ρωτάω εγώ. Και βάζω εγώ τώρα και το άλλο. Πέρσι λοιπόν ανεβάσαν και το πρόστιμο όταν βρίζει κάποιος ένα συγκεκριμένο πρόστιμο, πρόσωπο. Και το κάνανε 6.000 ευρώ. Και στην πρώτη αγωνιστική λοιπόν, 39 λεπτά, όχι, τι 39 λεπτά, 40 λεπτά δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Παρά τις παραφωνίες μέσα στο γήπεδο που γινόταν.
0: Παρά τις παραφωνίες, ναι. Υπήρχε το γιουχάρισμα τέτοιο. Στο τελευταίο λεπτό λοιπόν του αγώνα συμβαίνει, 39 λεπτά δεν έχει ακουστεί τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχει ασχοληθεί και κανένας με την ομάδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, υπάρχουν συνθήματα εναντίον των Ολυμπιακών. Εντάξει, αυτό λογικό είναι, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Φτάνουμε λοιπόν στο 39. Στο 39 συμβαίνουν δύο γεγονότα. Το ένα είναι ότι 30 κάτι δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο άλλος ζητάει time out και οδύρεται στον πάγκο.
1: Που να σημαίνει... γιατί καλά το έκανε, γιατί σε ισοβαθμία με τον Ηρακλή πρέπει να έχει τη διαφορά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Βλέπει μπροστά, βλέπει μπροστά. Σκακιστής γάρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν εκεί που ζητάει το time out. Πού είναι, ρε φίλε, προκλητικό. Άστο, ρε μαλάκα. Δηλαδή, άστο. Και κερδίζετε 13 πόντους. Ναι. Τι το παίρνει το time out. Άντε, πες αυτό όμως. Έδωσε μια απάντηση ότι εγώ στο κλαμπ που είμαι υπάρχει τέτοιο και δεν μπορώ να βλέπω τους. Έδωσε απάντηση γι' αυτό. Ότι εγώ δεν μπορώ να βλέπω τους παίκτες μου, ας πούμε, χαλαρούς στο τελευταίο πεντάλεπτο και πρέπει να τους. Εντάξει, να πω εγώ ότι το έχεις το δικαίωμα που λέμε ηθικό και νόμιμο. Είναι νόμιμο, το αν είναι ηθικό είναι κάτι άλλο. Και σέβεται λίγο τον Ηρακλή, το πούμε αυτό. Και στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου, ο Ηρακλής βάζει ένα τρίποντο. Και γίνεται έξαλλος που κατεβάζει τη διαφορά από τους 13 στους 10.
1: Ναι.
0: Και λύγει το μάτς. Και γίνεται έξαλλος ο coach Μπαρτζόκας λοιπόν, γιατί μέτρησε το καλάθι.
1: Δεν μου λες το στίχημα τι έδινε τη διαφορά.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω καταλάβει πώς παίζει το στίχημα στο μπάσκετ για να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτά δηλαδή με τα
1: φαίνεται με διαφορά, ναι, με διαφορά. Και λέω μήπως στεναχωρήθηκε αυτό. Το έπαιζε συν 11 και πήγε συν 10 και ξέρω εγώ τι. Μήπως.
0: Λες γι' αυτό.
1: Νευρίασε. Ξέρω εγώ, ίσως.
0: Μπορεί. Το θέμα είναι ότι εκεί δημιουργεί μια ένταση. Και όλο το γήπεδο σε γιουχάρι. Παρόλο που σε γιουχάρι, και σίγουρα θα είναι και κάποιοι και από την πλάγια και από πάνω σου, θα σε βρίζουν. Εγώ δεν θα διαφωνήσω αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Συγγνώμη τώρα, ζούμε σε μια χώρα που βρίζουμε τα θεία που λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρώτος και καλύτερος αυτός εδώ που τον έχουν ανεβάσει και βιντεάκια. Ναι. Λοιπόν, έτσι.
0: Δεν με ενοχλεύει, δηλαδή είναι δικαίωμα του καθενός.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω ότι ζούμε σε μια χώρα που βρίζουμε τα θεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Μπαρτζόκας τι είναι, δηλαδή, πάνω από τα θεία.
0: Ξέρω. Θείος.
1: Εδώ βρίζουν υπουργούς, πρωθυπουργούς, πώς το λένε να πούμε, διάφορα αξιωματούχους του κράτους, αλλά βρίζουμε και τα θεία. Δηλαδή, εντάξει. Σιγά τώρα, βρίζεις από τον Μπαρτζόκα.
0: Τέλος πάντων. Λέει, δεν είπε για τον Ηρακλή ότι σέβεται, αλλά τον Ζόραν. Όχι, φίλε, είπε, σέβομαι τον Ηρακλή. Το είπε. Αλλά το είπε τελείως, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, καλά. Όπως όλοι, ναι, ναι, όλοι, ναι, όλοι συμπαθούν τον Ηρακλή μέχρι χθες. Και ναι, μέχρι χθες το συμπαθούσαν, να πούμε. Ναι, ναι, μέχρι χθες το συμπαθούσαν όλοι. Αλλά από σήμερα ξέρω εγώ, ναι.
0: Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να κάποτε να πούμε τα γεγονότα, έτσι. Να μιλάμε και με γεγονότα, να μην μιλάμε με τίτλους στα site. Φτάνουμε στο σημείο που έχει λήξει το match. Συνεχίζει ο κόσμος και τον βρίζει, γιατί ήταν πραγματικά προκλητικός. Δηλαδή,
1: μεμονωμένα.
0: Μεμονωμένα, ναι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνει και κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά το thumbs down, δηλαδή κάτω τους δύο αντίχειρες κάτω. Ναι. Και λέει, σύμφωνα με τον Παύλο, που εγώ να σας πω την αλήθεια, ανάποδα να με γυρίσετε, τον Παύλο τον πιστεύω. Τον Παύλο τον Αμφόπουλο που ήταν εκεί. Ότι άντε του χρόνου πάλι τώρα, άντε γαμηθείτε. Που αυτό πολλοί κόσμος το ακούει, ειδικά τη κεντρική κερκίδα. Και εκεί είναι πριν το χαιρετισμό. Και εκεί είναι πριν πάει να χαιρετήσει εμάς. Ότι άντε τα λέμε τώρα πάλι του χρόνου, άντε γαμηθείτε. Αυτό. Αυτό λέει. Και το ακούει και το καταλαβαίνει, γιατί βλέπει στο στόμα, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμοι της κεντρικής κερκίδας. Και αρχίζουν και του βρίζουν τη μάνα. Και μετά ακολουθάει και όλο το γήπεδο. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα το παίρνουμε και το κάνουμε ότι 40 λεπτά με έβριζε όλο το γήπεδο. Και του βρίσαν την νεκρή μάνα. Του βρίσαν την νεκρή μάνα.
1: Όχι, αυτόν βρίζανε. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο στοιχείο προπαγάνδας. Πώς μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, ένα απλό, μια απλή λεκτική επίθεση, να την αναβαθμίσεις, ρε παιδί μου, από λεκτική επίθεση σε κάτι το οποίο είναι κοινωνικά κατακριτέο. Δηλαδή, τώρα, άμα πούμε σε κάποιον να. Έλα, μαρά, του βρίσανε τη μάνα, να πούμε. Θα πει ο άλλος, εντάξει, μαρά, το πρώτο είναι ο τελευταίος. Αλλά, άμα γράψεις, του έβρισε τη νεκρή μάνα, δηλαδή, αυτός τώρα που φώναζε Μπαρτζόκα από αυτές τέτοιες γέες, ας πούμε, ξέρει άμα η μάνα του Μπαρτζόκα ζει άμα πέθανε. Ή τόσες χιλιάδες μάνες που βρίζονται στα γήπεδα, ας πούμε, ή έξω στον δρόμο, ξέρουμε ρε παιδί μου άμα η μάνα του Αλνού ζει ή πέθανε. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι για μένα η καμπή, η επικοινωνιακή. Και προσπαθούμε να το πάμε από εδώ, να το πάμε από εκεί, να το πάμε από αλλού, να κάνουμε τι, ας πούμε, ότι να. Και αυτοί είναι στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτοί είναι έτσι, και αυτοί είναι αλλιώς. Και φυσικά, όπου πλέον γράφει για τη Χάιδο σήμερα και την τρομερή ενέργεια της ΚΑΕ, να υπάρχουν από κάτω οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι.
1: Όχι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Υπάλληλοι.
1: Τα τρόλ του Ολυμπιακού.
0: Υπάλληλοι του
1: Ολυμπιακού. Η ομάδα αλήθεια του Ολυμπιακού. Έτσι. Γιατί τώρα μην γελιόμαστε να πούμε ότι αυτές οι ομάδες με αυτά τα μπάτζετ είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν έχουν τι να κάνουν. Δηλαδή, πώς το λένε, έτσι. Κάνουν άλλοι και δημιουργείται και έτσι το θέμα. Μπαίνει ο ένας που έχει και τους φίλους του, αυτά εκεί. Να τώρα πώς γίνονται τα στα δίκτυα και αυτά. Ναι. Τα έχουμε μάθει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αυτά είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτά.
1: Όχι, αυτά είναι τα. Πώς τα λένε να
0: πω. Εγώ και πέρσι έλεγα. Ότι και φέτος δηλαδή θα το έλεγα, ότι δεν πρέπει ο κόσμος του Ηρακλή να ασχολείται με τον Μπαρτζόκα. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ότι αποζητά αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να του δείξεις αυτή τη
1: χαρά. Αρέσει. Εγώ τον έλεγα πώς πήγαινε να πούμε στα αποδυτήρια, το ευχαριστιόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε μια έτσι τέτοια να πούμε. Πώς το λέω.
0: Έχω κρατήσει.
1: Δηλαδή, θα σου πω ένα πράγμα. Και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: που ήταν έτσι προκλητικός και τέτοιο. Αλλά βέβαια εκείνες ήταν άλλες εποχές για αυτά και φυσικά και το προφίλ του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν διαφορετικό από την πρώτη μέρα που έκανε τον προπονητή, να πούμε. Έτσι, όχι σε σχέση με τον Μπαρτζόκα που ήταν ο καλοσυνάτος και ο αού αού και εντάξει, ο Σαβουάρ Βίβρ να πούμε και αυτά. Λοιπόν,
0: εγώ
1: ποτέ δεν ευχαριστιόταν ότι όταν τον βρίζε πάλι, δεν είναι βριασμένος. Αυτός έφυγε και ευχαριστιόταν τώρα. Σου λέει εντάξει, ναι, είδες, να, σας λοιπόν, σας έκανα κακό.
0: Άκουσε με, γιατί τα έχω βάλει σε μία σειρά, γιατί το μυαλό μου δηλαδή. Είχα τόσες σκέψεις για αυτό το πράγμα που έπρεπε με κάποιο τρόπο να τις γράψω. Είναι πρώτη φορά που έφερα χαρτί. Έτσι, γιατί το έχω βάλει σε σειρά χρονολογική.
1: Έγραψε έκθεση.
0: Έγραψα έκθεση.
1: Σε έβαλε εργασία στο σπίτι.
0: Κανονικά στο σπίτι. Στη δουλειά το έκανα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Συγγνώμη αυτός, τώρα. Δηλαδή η εκπομπή στην επόμενη. Αυτή η εκπομπή, η προηγούμενη εκπομπή είχε το Ματζαριάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τι θα έχει.
0: Μπορούμε να λέγεται και Μπαρτζοκιάδα. Άγκω τώρα. Βγαίνει ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, και μιλάει για σεβασμό στον Ηρακλή. Και στο Ζόραν, όπως λέει ο φίλος, αλλά λέει και στον Ηρακλή σαν ομάδα. Λοιπόν, και βάζει στην ίδια πρόταση που μιλάει για σεβασμό, λέει μέσα ένα ψέμα. Λέει ότι 40 λεπτά, ας πούμε, τον βρίζανε. Αυτό ακυρώνει τη λέξη σεβασμό από μόνο του. Δηλαδή, στην ουσία, δεν σέβεσαι κανέναν. Όταν ακριβώς εκεί που λες ότι σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο, κάνεις προπαγάνδα ψεύτικη εναντίον του, πάει να πει ρε φίλε ότι είσαι ασέβαστος. Δεν σέβεσαι καθένα. Δεν υπάρχει σεβασμός όταν γυρνάς στο γήπεδο και κάνεις αυτό, θα πέσετε, σας ρίξαμε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και πάμε σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι το ευχαριστιότανε. Όπως ξέρεις, εγώ στη δουλειά συναναστρέφομαι με πολλούς ψυχολόγους. Είναι εκεί, χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει. Και κάθισα και έκανα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πήγα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα αθλητικά και ανέλησα τη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Και λέω, ρε παιδιά, υπάρχει ένας προπονητής, δεν έχει σημασία ποιας ομάδας, ο οποίος, ρε παιδί μου, όπου πάει, κάνει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο. Δηλαδή, δημιουργεί εκείνη την ίντριγκα από πριν. Και αν εντάξει, έχει τους εχθρούς του που είναι Παναθηναϊκοί, εντάξει, το δέχομαι. Τα ίδια έχει κάνει με τον Ηρακλή, τα ίδια έχει κάνει με τον Πανιόνιο, τα ίδια έχει κάνει με τον Ρέλα. Είναι πολλές οι ομάδες. Και μου κάνανε εκεί πέρα έτσι ερωτήσεις για να καταλάβουν, ας πούμε, και καταλήξανε, ας πούμε, στο συμπέρασμα ότι ο Μπαρτζόκας πάσχει από ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Τι είναι τώρα ιστριονική διαταραχή
1: προσωπικότητας?
0: Ιστριονική,
1: ναι.
0: Όχι με ήττα είναι. Είναι ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας.
1: Δηλαδή, το πρώτο ή εννοώ.
0: Συγγνώμη.
1: Ιστριονική.
0: Το όχι, είναι με γιώτα.
1: Με γιώτα, ξέρω. Ναι,
0: ιστριονική διαταραχή, ναι, προσωπικότητας. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, επιζητάς τον πινελίκι από τους αντιπάλους, κάνεις τα πάντα για να σε βρίζουν οι αντίπαλοι, για να πάρεις την επιβεβαίωση από τους δικούς σου. Δηλαδή, θέλω να με βρίζουν οι Ηρακλειδείς, να βγουν μετά τα μέσα τα δικά μας να γράψουν «Βρίζαν την νεκρή μάνα του Μπαρτζόκα», για να μπουν από κάτω τα τρόλ του Ολυμπιακού να ξεκινήσουν και μετά μπουν και οι κανονικοί Ολυμπιακοί, ας πούμε, και να γράψουν «Μπαρτζόκα γλέντα τους», «Σας πονάει ο Μπαρτζόκας», «Σας απαυτώνει ο Μπαρτζόκας, γιαγιάδες, γριές, κολόγριες, εκείνο το άλλο, αυτό από εκεί». Λοιπόν, τώρα, η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας έχει, γιατί το ρώτησα και αυτό, λέω, παιδιά, αυτό το πράγμα πώς δημιουργείται. Είναι στην παιδική ηλικία, ναι, λένε, είναι στην παιδική ηλικία, αλλά ενισχύεται πολύ, ας πούμε, από διάφορα χαρακτηριστικά που έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Το ένα, ας πούμε, που ενισχύει πάρα πολύ την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι ο ναρκισισμός. Δηλαδή, αν κάποιος είναι νάρκισος, η ιστριονική διαταραχή εκτοξεύεται, πολλαπλασιάζεται δηλαδή στο πώς βγάζει. Και λέω ότι εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό ως εξής, ότι 2 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, ένα κατάμεστο γήπεδο, δεν ασχολήθηκε μαζί του κανένας. Οπότε σου λέει, τα κάνω, το μάτς τελείωσε, τελειώνει το μάτς. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί να έρχομαι σε γεμάτο γήπεδο, φανατισμένο, όπως έλεγε κιόλας, και να μην με βρίσκουν.
1: Με χαμηλό ταβάνι.
0: Με χαμηλό ταβάνι, με τσιγαρίλα.
1: Δεν είπε τσιγαρίλα, για καπνό είπε.
0: Για καπνό. Τι, καπνός από τι θα είναι? Από τσιγαρίλα θα είναι.
1: Όχι.
0: Τι θα είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Βάζουμε εξατμίσεις από τα μηχανάκια μέσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει, στο 90 κάτι πρέπει να κάνω. Πρώτον, για να με βρίσουν αυτό, να ασχοληθούν μαζί μου, να ικανοποιήσω τον ναρκισισμό μου, αλλά και να πάρω τα φώτα από τους παίκτες μου, γιατί αυτοί θα μιλούσαμε για τον Μακιντάιρ, πώς λέγεται, που γύρισε το μάτς με τα τρίποντά του. Δεν θα μιλούσαμε για τον Μπαρτζόκα,
1: ναι,
0: και να τα ρίξω πάνω μου.
1: Μήπως θα μιλούσαμε και για τον Μπαρτζόκα? Τώρα εσύ το έχεις ανεβάσει σε πολύ επίπεδο. Εγώ θα το κατεβάσω λίγο.
0: Κατέβασέ το, σε παρακαλώ.
1: Θα το κατεβάσω λίγο. Ότι, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Όταν έρχεσαι μέσα στο Ιβανόφι και χάνεις στο πρώτο δεκάλεπτο με 10 απόντους, είσαι για απόλυση. Δηλαδή, άμα είχες να πούμε το αυτό να τη κόνταξά τη, θα είχε πωλήσει από το ημίχρονο. Λοιπόν, και σου λέει, για να μην φανεί ότι εγώ. Ότι εγώ κάνω κουτουράδες και τέτοια, να πούμε. Να μην φτάσει το θέμα. Ότι ρε εσύ την Μπαρτζόκα μόνο 10 πόντους μέσα εκεί πέρα με τον Ηρακλή, με το πολλαπλάσιο μπάτζετ και σου μου του, γίνει και καμιά στραβή ακόμα και πάει αυτό το πακέτο. Εδώ να τελειώσει η κριτική προς το πρόσωπο του Μπαρτζόκα, ότι τον βρίζαν τη μάνα. Και έτσι να μην υπάρξει δεύτερο είδους κριτική. Δηλαδή, εμείς τώρα, ας πούμε, πιέραμε σε ένα γήπεδο και βρίζουν τον προπονητή μας, δεν τον πούμε μετά. Ξέρεις, δεν έκανε εκεί την αλλαγή. Θα το είχαμε για 5η υποσημείωση.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν.
1: Ναι. Έτσι, εγώ λέω λίγο τώρα. Αυτά τα παλιά, τα ταπεινά. Εσύ το έχεις ανεβάσει πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Για αυτή, σου λέω, έκανα ρεπορτάζ. Ναι, καλά έκανες. Που ξέρουν.
1: Έκανες έρευνα.
0: Γιατρούς. Ναι. Γιατρούς. Ναι. Γιατρούς.
1: Επιστήμονες.
0: Επιστήμονες, έτσι ακριβώς. Και μετά μου είπαν και κάτι άλλο, γιατί έτσι περιέγραψα.
1: Πώς είπαμε τη διαταραχή?
0: Ιστριονική διαταραχή.
1: Ιστριονική.
0: Ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Και μετά φτάσαμε λοιπόν στο σημείο το οποίο είναι ένα κομμάτι του Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου, τον αντιπροσωπεύει. Ότι γιατί, δηλαδή, εκεί στην κουβέντα πάνω, ας πούμε, λέγανε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο ψιλομύτης, ο σουσουδιστής. Είναι σουσουδιστής. Είναι ψιλομύτης ο Μπαρτζόκας. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Μπαρτζόκας δεν ήταν πάντα ψιλομύτης. Του Μπαρτζόκα.
1: Όχι, δεν είναι
0: ψιλομύτη τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Γιατί τον θέλουν να τον παρουσιάσουν, ρε παιδί μου, του φιλοτεχνούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του μπάσκετ, του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και διάφορα άλλα που θέλουν να. Αυτά που βλέπουν που γίνονται σε άλλες χώρες, θα θέλαν να γίνονται και εδώ για να τα γράφουν, λοιπόν. Του φιλοτεχνούν ένα προφίλ ότι είναι intellectual, ότι είναι υπεράνω ομάδων, ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας ογκόληθος του μπάσκετ, τον οποίο μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε όλοι, χωρίς να βάζουμε το οπαδικό στη μέση. Του κάνουν ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού ήταν αυτός μαζί με τον Γιάννη Μπέζο μιλούσανε. Του παίρνουν συνεντεύξεις. Κάποιοι σύντροφοι τον καλούν λόγω του πατέρα του κιόλας σε διάφορα έτσι πάνελ πολιτικού περιεχομένου. Το θέμα είναι ότι έναν άνθρωπο να τον πάρεις, ρε παιδί μου, να τον παρουσιάσεις έτσι. Αλλά πρέπει λίγο και η προσωπικότητα να δίνει, να είναι να κάπως, ρε παιδί μου, να ανταποκρίνεται σε αυτό που θες να παρουσιάσεις. Γιατί? Γιατί όταν σταματήσουν οι παπαγάλοι να μιλάνε και σταματήσουν τα διθυραβικά σχόλια και όλα αυτά που τον περιγράφουν έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, μετά μιλάνε πράξεις. Και οι πράξεις, ρε φίλε, καταδεικνύουν ένα παλιάτσο των γηπέδων. Δεν καταδεικνύουν έναν άνθρωπο ανώτερου πνεύματος, ανώτερης, ας πούμε, κοινωνικής προστάθμισης, ανώτερης μόρφωσης, ή έναν άνθρωπο, ας πούμε, με κάποιες συμπαγείς ιδέες, τις οποίες ιδέες αυτές προσπαθεί να τις προπαγανδίσει, να τις διαφημίσει, εν πάση περιπτώσει, να τις θέσει σε μια κίνηση κοινωνικά. Δεν είναι έτσι. Και από την άλλη, ο Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα το έχει πιστέψει. Πατάει και πάνω στην ιστορία του πατέρα του, τον οποίο πατέρα του, ας πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τον τιμάνε χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, Γιατί πραγματικά για, πολλού, για χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα ήταν, υπήρξε ήρωας, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν ξέρεις ποιος είναι. Νομίζω ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Πώς το λένε, ξέρω αυτό το ένα διάχυτο πράγμα που, που υπάρχει ήταν, ότι ήταν, ξέρω εγώ να με τι ήταν.
0: Έχει
1: τώρα
0: τραγουδηθεί σε τραγούδια. Έχουν βγει
1: ο
0: τραγούδια.
1: Ο Μπεζεντάκος έχει τραγουδήσει τραγούδια.
0: Ο πατέρας, δε, αφού ξέρεις. Ο πατέρας ήταν στους 7 που λέει. Ο Μπεζεντάκος μας και άλλοι 7.
1: Α, ναι.
0: Ο παπάς του ήταν στους 7.
1: Α, στους 7 ήταν.
0: Στους 7, ναι. Εντάξει,
1: τον δεν τα ξέρω. Πότε τα ξέρω.
0: Ναι, δεν τα ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε αυτό τώρα. Τον ανεβάζουν, τον μπουστάρουν, τον μπουστάρουν, τον μπουστάρουν. Κάθεται να πούμε καπάκι και ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας και το έχει πιστέψει αυτός. Και νομίζει, ας πούμε, ότι είναι ο Κλοπ, ότι είναι ο Γκουαρντιόλα, ότι είναι ο.
1: Ο Ματσάρη.
0: Ο Ματσάρη. Ο Μπιλ Σάνκλι. Άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι, ξέρω εγώ, είχαν συγκεκριμένες ιδέες, τις οποίες τις βάλανε μέσα στον αθλητισμό, μπολιάσανε τους παίκτες τους με αυτές τις ιδέες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι. Τις ιδέες αυτές πολλές φορές τις πληρώσανε. Ο Γκουαρντιόλα, παράδειγμα, όταν έβαζε την κίτρινη κορδέλα για αλληλεγγύη στους Καταλανούς φυλακισμένους πολιτικούς ηγέτες, έτρωγε από την, πώς το λένε, από την ομάδα του και από την Premier League, έτρωγε πρόστιμο και το πλήρωνε από την τσέπη του. Έτσι. Δεν είχε γίνει ένας τσανακογλύφτης σαν τον φίλο μας, να πούμε, τον Μπαρτζόκα, του πιο αντιδραστικού κομματιού του ελληνικού κεφαλαίου. Έτσι. Δηλαδή, μην θέλουμε τώρα να φάμε τέτοιο. Γιατί μπορεί να θέλει αυτός να λογίζεται σαν Πεπ Γκουαρντιόλα, σαν Λίνεν, σαν ξέρω εγώ τέτοιο, αλλά τελικά.
1: Εγώ, επειδή όπως σου είπα και πριν, έχω σκεφτεί και εγώ για το Μπαρτζόκα. Και όχι από τώρα, από παλιότερα. Λοιπόν, βέβαια με το λίγο που βλέπαμε το τι γίνεται στον μπάσκετ, γιατί εμείς λείπαμε όλα αυτά τα χρόνια από την Αλφαδική, αλλά όσο και να μην θες, τα μέσα μαζικής εξημέρωσης σε φέρουν εικόνες, είπαμε, στην κοινωνία του θεάματος που ζούμε και διάφορα άλλα πράγματα. Θες μαθαίνεις. Εγώ λοιπόν είχα δει αυτή τη μετάλλαξη του Μπαρτζόκα και νομίζω ότι την είχαμε συζητήσει και πέρσι στο τέτοιο, να πούμε. Γιατί κάτι πάλι είχε κάνει.
0: Με εμάς.
1: Όχι.
0: Είχε κάνει κάτι πριν από εμάς, νομίζω, και λέγαμε ότι τότε κάναμε λάθος διάγνωση και λέγαμε ότι πάσχει από σύνδρομο του Ρετ. Εμείς, αυτό που εκεί που κάθεσαι βρίζεις.
1: Όχι, εγώ του Ρεντ ήθελα να πω.
0: Α, του Ρεντ, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς ίσως του μας τον παρουσίαζαν έτσι και εγώ είχα μείνει σε αυτή την εντύπωση, ότι πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό και με τα χρόνια εκεί πέρα, αλλοιώθηκε η προσωπικότητά του. Δηλαδή όταν είσαι σε ένα σωματείο, που φυσικά εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει.
2: Χιλιά χρόνια.
1: Γεια σας. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σαν προσωπικότητα μεγάλη, αλλά έτσι, σε αυτό το σωματείο δεν μπορεί να επιβάλλει την προσωπικότητά του.
0: Όχι.
1: Το σωματείο επιβάλλεται πάνω σου, ειδικά άμα μείνεις και πολλά χρόνια. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι αυτός έπαθε απλώς, να πούμε, αυτή την αρρώστια του συνδέσμου Πειραιά. Λοιπόν, και άρχισε να γίνει, πώς να το πούμε, έτσι ωραία, μια γαυροποίηση της προσωπικότητάς του.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, εμείς είμαστε και όλα τα κάνουμε και δεν ξέρω εγώ τι, ενώ όταν πρωτοπήγε δεν ήταν έτσι ο άνθρωπος.
0: Μπορεί.
1: Έλεγε, ναι, το βλέπα, ναι, ξέρω εγώ, επειδή αυτά τα ψυχολογικά εγώ δεν τα γνωρίζω. Σε ρώτησα και όλες προγράφεται αυτό το ιστριονική διαταραχή.
0: Τώρα μου λένε ότι είμαι ο γιώτα. Εγώ το ήξερα με γιώτα.
1: Δηλαδή. Εγώ, κοίταξε, το είπα το όμικρο γιώτα από τη λέξη ίστρος.
0: Ναι, μπορεί.
1: Για να το συνδέσω. Να βγάλω, ξέρεις, κάνω μια ετυμολογία εγώ, γιατί ήμουν και του
0: κλασικού. Να κάποιο ρε παιδί στο Google να πούμε.
1: Κοιτάξτε, πάλι δεν. Λοιπόν, στο σχολείο κάναμε πολλά αρχεία και με τις ετυμολογίες λίγο βοηθάει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι αυτό, λέω, ότι έπαθε Ολυμπιακό. Γιατί πολλά χρόνια εκεί και έμαθε να γαυροποιείται, να γίνει έτσι. Εγώ, όπως θα σου πω κάτι. Πέρσι δεν θα ξεχάσω που στο τελευταίο δευτερόλεπτο κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Που είχε έναν άλλο προπονητή εκεί πέρα. Ο οποίος μεγάλη προσωπικότητα και αυτός. Και αυτός ψυχάκιας και αυτός νευρικός και τέτοια. Και όταν σε κάποια φάση του έμαθε γιατί προσπαθούσε να ακυρώσουν το καλάθι, είπε: άντε ρε, πάμε, φύγουμε να πούμε. Χάσαμε. Για καλάθι που ήταν. Που χάσανε, όχι που μειώθηκε η διαφορά από τους 13 στους 10. Αυτό έτσι. Για καλάθι που χάσανε. Πήγαν οι διαιτητές να βρουν κάτι και να κάνουν. Και τι γίνεται τώρα, το έχετε 5 λεπτά διακοπή, τι ψάχνετε να βρείτε. Α, πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε να φύγουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Όντως,
1: για καλάθι το οποίο προξένησε την ήττα. Έτσι, όχι εγώ κοιμόταν οι παίκτες μου και αυτό και γιατί το 10 να γίνει 13 και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ήταν καπάκια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι.
0: Ήδη από άλλη ομάδα.
1: Απολύθηκε μετά. Εντάξει, αυτό η φάση πήγαινε έτσι να πούμε ότι ξέρεις το ένα έφερε το άλλο. Λοιπόν, εντάξει, και εκείνο ήταν ευρεάσιμο και ήταν δολοφόνο και ο καθένα ήταν. Και εμεί είμαστε προπονητέ και εμεί έτσι τα κάναμε. Να πούμε, έτσι. Λοιπόν, έτσι, και μάλιστα εμεί πριν από 3 χρόνια να πούμε που μα έκλεψε ο Ολυμπιακό, δηλαδή τέτοια. Μάλλον δεν έκλεψε. Έκλεψε τη δυνατότητα να νικήσουμε.
0: Με τον Παπαδάκη λες.
1: Με τον Μπούσκο που είχαμε προπονητή να πούμε. Ναι, ναι, που βάρεσε με τρίποντο, το κάνει φάουλ και εκείνοι είδε εντάξει, ούτε να δουν ούτε να κάνουν τέτοια. Και επειδή ακριβώς εμείς, να πει το σοφάρι, πανηγυρίσαμε. Ναι, και δεν μπήκε ένας πάγκος μέσα να πει τι έγινε, ξέρω εγώ και τέτοια να πούμε. Και έτσι που έδειξε μετά ότι έγινε φάουλ και δεν μας έδωσε τη βόλη. Μπορεί να μην τη βάζαμε, δεν λέω έτσι. Αλλά δεν μας την έδωσε τη βόλη. Λοιπόν, με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα πάλι. Έτσι, αυτή την ομάδα των εκατομμυρίων και εμείς βέβαια τότε είχαμε ένα μεγάλο παράγοντα. Έτσι, δεν ήμασταν έτσι εκ του συστάδιν όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Είχαμε τον Δρακόπουλο, έτσι, ο οποίος ίσως να πλήρωσε και αυτά τα τοπήματα που έκανε, που μετά είναι από τους λίγους ανθρώπους επιχειρηματίες που κυνηγήθηκαν από το κατεστημένο.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Δηλαδή, γιατί προσγειώνεις πολύ ωραία όλη αυτή την επιστημονική τέτοια και είναι απλό ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: όχι, εμένα μου αρέσει να κάνουμε μια διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά και όχι μόνο διεπιστημονική, γιατί εγώ το βάζω. Μια, πώς το λέγαμε αυτό, πολυπολιτισμική προσέγγιση. Δηλαδή, και την επιστήμη να βάλουμε και την εμπειρία και διάφορα άλλα πράγματα έτσι να το. Κουμπώσουμε δηλαδή, από πάντα για να βγει μια καλή μπαρζοκιάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Και μπορούμε να το κλείσουμε ως εξής, ότι για Κλοπ, Γκουαρδιόλα, Λίνεν και Σάνκλι πήγαινε, αλέφαντος κατέληξε. Νομίζω ότι εκεί μπορεί.
1: Όχι, αυτό είναι χειρότερο, φίλε. Κοίταξε, ο αλέφαντος ήταν αλέφαντος από την αρχή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θέλω να πω ότι, όπως είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ναι, ήταν αυτός που ήταν, ρε παιδί, το ξέραμε ότι είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι κάτι άλλο μαζί και αλλιώς, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν είναι. Λοιπόν.
0: Όχι, έτσι, έτσι είναι. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Και δεν καθόταν να λέει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όταν τα έκανε όλα άνω κάτω. Γιατί δεν ξέρω αν μας ακούει και το σουρού να πούμε.
0: Ναι,
1: όταν τα έκανε όλα άνω κάτω. Έτσι, έλεγε, τα κάνω κάτω. Δεν έκανε. Με φταίνει τα ταβάνια, τα παρκέτα, ξέρω εγώ τα τέτοια. Χάσαμε. Τελείως. Κερδίσαμε. Να, δεν κάθονταν μετά να λέει ξυπνάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι τρομερό, τρομερό. Εντάξει. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας πραγματικά όσο θα τον στηρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα συγκεκριμένα δηλαδή του μπάσκετ και θα τον παρουσιάζουν έτσι, θα έχει ένα συγκεκριμένο κύρος. Την επόμενη μέρα όταν θα σβήσουν τα φώτα, πραγματικά θα επιστρέψει εκεί που αξίζει, στον πάτο δηλαδή της ιστορίας του, όχι του μπάσκετ, αλλά της ιστορίας ρε παιδί μου γενικότερα της κοινωνικής. Αυτό το πιστεύω. Τώρα, μαζί με τον Μπαρτζόκα έχουν βγει Παγανιά, τώρα το βλέπουμε έτσι πολύ έντονα, και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πρώτα, όπως πολύ σωστά είπες, βγήκανε Παγανιά τα τρόλ του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτοί που θέλουν να καθορίσουν την ατζέντα. Δηλαδή ξεκίνησε, έβγαλαν συγκεκριμένα site ερυθρόλευκων αποχρώσεων την είδηση, οπαδοί του Ηρακλή 40 λεπτά έβριζαν την νεκρή μάνα του Μπαρτζόκα, και από κάτω αυτοί που δημιουργούν την ατζέντα γράψαν τα 15 πρώτα σχόλια, τα οποία ήταν όλα ρε παιδί μου εναντίον.
1: Μα εδώ στα δικά μας μπαίνανε να πούμε. Δηλαδή, άντε στα site του Ολυμπιακού είναι η επικεφαλαίωτα και από κάτω θα μπει και ο.
0: Η ομάδα αλήθεια δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία αυτό κάνει. Να
1: ο οπαδός του Ολυμπιακού θα γράψει. Έτσι όπως εμείς γράφει να πούμε ένα προφίλ του Ηρακλή, ξέρω εγώ, και από κάτω ξεκινάει. Αυτοί, πριν προλάβουμε εμείς να δούμε τη γραμμή, μπήκαν στα δικά μας τα προφίλ.
0: Έτσι, τα
1: και γράφανε αυτά τα τέτοια, γράφανε τέτοιες εξυπνάδες να πούμε.
0: Και μετά μπήκαν όμως οι κανονικοί, γιατί δημιουργείς την ατζέντα για να μπουν οι κανονικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι, γιατί εκεί πέρα, ας πούμε, εσύ δέστε ο φίλος σας που σχολίασε εκεί πώς θα δουλεύει αυτά ο αλγόριθμος και τα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, είναι κάτι τέτοια.
0: Πρόσεξε να δεις. Επειδή τα διάβασα τα σχόλια, τα περισσότερα σχόλια ήταν αυτοί τι θέλουν τώρα, καλά τους είχαμε τόσα χρόνια εξορία.
1: Ναι.
0: Ήταν ωραία. Ήταν τέτοια σχόλια, δηλαδή τέτοιου στυλ. Εγώ θέλω να πω λίγο για την ομάδα μας που την είχατε εξορία και για μας όλους, ας πούμε, που δεν μας βλέπετε γιατί είστε εκατομμύρια και εμείς είμαστε 300 και το ταξί και το ένα και το άλλο. Θέλω να πω το εξής. Χθες στο Ιβανόφιο είχε 3.000 ανθρώπους μέσα στο γήπεδο, οι οποίοι πήγαν να δούνε, πληρώσαν εισιτήριο, κάνανε sold out μέσα σε κάποιες ώρες και πληρώσαν εισιτήριο για να δούνε ένα match το οποίο ξέρανε ότι η ομάδα τους θα χάσει. Κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε. Δηλαδή,
1: είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά.
0: Είτε εξωαγωνιστικά.
1: Έτσι, θα χάναμε, εντάξει. Ακριβώς.
0: Άλλοι 1.000 άνθρωποι κάτσαν απ' έξω στο fan zone για να δούνε στην τηλεόραση, γιατί δεν βρήκαν εισιτήριο, την ομάδα τους η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα έχανε. Αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να το σεβαστείτε, δεν μπορείτε να το κατανοήσετε, Και θα σας πω τον λόγο. Ο λόγος είναι ότι εσείς έχετε τη θύρα 7. Εμείς έχουμε την αυτόνομη θύρα 10, το σβεστοχώρι, το σύνδεσμο των Αθηνών και όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, που παρτίζουν το παδικό κίνημα του Ηρακλή. Εσείς έχετε τη θύρα 7. Η θύρα 7 λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που σας αξίζει. Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Ξέρετε τι είναι η θύρα 7? Η θύρα 7 είναι η εκπομπή που έγινε πριν κάποιο ένα μήνα, όταν διώξαν το Μεντιλίμπαρ και τόλμησαν κάποιες χιλιάδες κόσμους του Καραϊσκάκη να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του. Η θύρα 7 λοιπόν είναι που βγήκε στην επίσημη εκπομπή της που έχει με τον Τάκη Τσοκαλά και τον Άκη Βαρδαλάκη. Και βγήκε λοιπόν ο φίλος μας ο Άκης από την εκπομπή και είπε ότι όλοι όσοι βρήσανε το Μεντιλίμπαρ είναι μουνόπανα, έτσι ακριβώς, ότι δεν είναι Ολυμπιακοί, να μην ξαναπατήσουν ποτέ στο γήπεδο και στο επόμενο ματς όποιος ξαναβρήσει το Μεντιλίμπαρ να έχει κάνει πολεμικές τέχνες.
1: Όποιος ξαναβρήσει.
0: Όποιος ξαναβρήσει. Όποιος ξανααποθεώσει το Μεντιλίμπαρ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Όποιος αποθέωνε το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει φύγει, είναι όλοι όσοι το κάνανε και φωνάξαν το όνομά του ρυθμικά για να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στον πρόεδρο του Ολυμπιακού που τον έδιωξε, ότι είναι μουνόπανα.
1: Μπιπ.
0: Όχι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι πόθηκε πολλές φορές κιόλας. Και ότι όποιος το ξανακάνει, καλό είναι να έχει κάνει πολεμικές τέχνες. Γιατί θα είμαστε εκεί και θα σας δέρνουμε. Αλλά δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ότι όποιος το έχει κάνει, να έχει κάνει πολεμικές τέχνες, το είπε. Όπως επίσης είπε ότι κάποιοι από εμάς θα μπουν φυλακοί, αλλά εσείς δεν θα ξανααποθεώσετε προπονητή του Ολυμπιακού που έφυγε. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί γάβροι, που χαίρεστε που ήμασταν τόσα χρόνια εξορία, που μας ρίξατε, που είμαστε οι λίγοι, 300, αυτό, είναι αυτό που σας αξίζει. Θα παίρνετε κύπελα, θα παίρνετε ευρωπαϊκά, σαν αυτά που πήρατε, και μαγιά σας. Μεγάλη τίτλη. Ποιος? Το συζητάμε. Μαγιά τους.
1: Τους το δώσανε το ευρωπαϊκό. Βγήκε η Ρεάλ και τα είπε να με φαντάσουν. Τώρα βγήκε η Ρεάλ να πούμε. Αυτοί δεν διαμαρτύρονται, ρε. Με παρά μόνο άμα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Ή έχουμε την Μπαρσελόνα κανένα πρόβλημα. Και βγήκε και είπε. Εδώ λέει να πούμε, πήρε ο άλλος. Τι σφυρίγματα έδινε τώρα, λέει. Λοιπόν.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Έτσι. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν μας τα λένε, μας τα κρύβουνε.
0: Παιδί μου, δεν λέω ότι το πήραμε το σπαθί τους. Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Δεν έχω
1: όχι, αυτοί το ξέρουν ότι το πήραμε το σπαθί τους.
0: Είναι μεγάλη.
1: Απλώς αυτοί χαίρονται. Όταν δεν τα παίρνουν με το σπαθί τους. Αυτοί χαίρονται όταν δεν τα παίρνουν με το σπαθί τους. Και αυτό είναι που λέμε να πούμε ότι να αποφεύγουμε την γραφοποίηση.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι. Κάτσε τώρα, γιατί ξέχασα τι θέμα, πρώτο Γιώργο.
1: Τι ήθελες να πεις?
0: Πού να ξέρω, αλλά ξέχασα.
1: Για ποιο πράγμα? Αφού τελείωσες.
0: Δεν τελείωσα.
1: Τι δεν τελείωσες? Τι έλεγες? Έχεις ξεκινήσει δηλαδή. Είπε ενώ αυτοί χαίρονται τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά. Ναι. Σε βοηθάω, ξέρω.
0: Αφού μου είπε ότι τελείωσε. Λοιπόν, αυτοί παίρνουν τίτλους και παίρνουν τίτλους οι οποίοι είναι βαριές κούπες.
1: Ναι, τους δίνουν τίτλους.
0: Τους δίνουν τίτλους, πες το όπως θες. Πήραν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, πήραν κόμφερες στην μπάλα. Παίρνουν βαριές κούπες. Παρόλα αυτά,
1: αυτές τις βαριές κούπες.
0: Αυτές τις βαριές. Μην με αφήνει τώρα πάλι. Μη με διακόπτεις πριν σε διακόψω, περίμενε. Λοιπόν, αυτές τις βαριές κούπες λοιπόν δεν μπορούν να τις χαρούν όπως μπορούμε εμείς να χαρούμε μία ήττα από τον Ολυμπιακό σαν τη χθεσινή. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Γιατί εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο παδικό κίνημα και αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο παδικό κίνημα. Δεν μπορούν να τις χαρούν. Και ο λόγος που δεν μπορούν να τις χαρούν είναι γιατί δεν μπορούν να νιώσουν οικογένεια με τον διπλανό τους. Δεν μπορούν να έχουν αυτό το πράγμα το οποίο βγάζει το Ιβανόφιο, το Καφτατζόγλιο και οπουδήποτε παίζει ο Ηρακλής. Δεν μπορούν. Και αυτό είναι που πρέπει και λέμε ότι πρέπει να περιφρουρήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό είναι το.
1: Εντάξει, αυτή είναι άτυχη.
0: Γιατί
1: το σωματείο τους έχει δομηθεί πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή δεν είναι το σωματείο τους. Έχει δομηθεί πάνω σε αυτή τη βάση ότι αυτά τα πράγματα που είπες πριν, που τα περιέγραψες, που εμείς οι παλιότεροι τα ζήσαμε, αυτοί που γνωρίσαμε από εποχή Γουλανδρία, από εποχή διαφόρων διαιτητών, τώρα να πούμε, να μην τα λέμε, οι άνθρωποι είναι αυτοί, είναι σαν τη μάνα του Μπαρτζόκα, να μην, δεν είναι και αυτή η ζωή. Λοιπόν, αλλά είναι η δουλειά, είναι αυτή, να πούμε ότι ξέρω εγώ. Πώς το λένε, να με έξι. Γι' αυτό και τώρα μερικοί, όπως σε όλες τις ομάδες, έτσι και στον Ολυμπιακό τώρα, υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν εκεί πέρα, σου λέει: να μ' αρέσει το κόκκινο, Ολυμπιακός πάει και καλά. Στα 7 του χρόνια, στα 10 του χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξέρει τι είναι Ολυμπιακός, εννοείται ότι δεν το ξέρει.
0: Ναι, πάει καλά.
1: Λοιπόν, πολλοί τα παρατάνε. Εγώ δεν ξαναπάω στο γήπεδο και τέτοια. Εγώ μια φορά είχα ακούσει ένα Παναθηναϊκό. Εγώ λέει δεν ξαναπάω από τότε που κλείσαμε τον Ηρακλή, λέει με εκείνη τη. Στη λεωφόρο μέσα με εκείνη τη σφαγή, λέει να πούμε. Δεν ξαναπάω, λέει γιατί τράπηκα. Α, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, με τις ομάδες, έτσι, γιατί αλλιώς θα πάσε. Και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κήπεδο 30.000, θα έχει κήπεδο ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο Ολυμπιακοί στην Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ξεκινάνε καλό προέδρα στη ζωή του και σου λέει εντάξει αυτό, τι υποστηρίζει με την ομάδα. Και νομίζουν. Αυτό που είπε, ότι ένα κόμμα λέει εντάξει, εγώ θα πω ότι ο προηγούμενο προπονητή ήταν καλό, γιατί να μην το εκφράσω.
0: Απαγορεύεται, ρε φίλε.
1: Ναι. Και κατάλαβε που ήρθε.
0: Αυτό είναι.
1: Κατάλαβε που ήρθε, λοιπόν.
0: Αυτή θα είναι.
1: Α, γιατί αυτό δεν έγινε τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είπε ότι κάνω αυτή την εκπομπή, δεν είναι χθεσινή στον Ολυμπιακό.
0: Όχι,
1: έτσι. Αυτοί ξεκίνησαν και αυτοί από 5 χρόνων. Έτσι διδαχτήκανε. Έτσι μάθανε αυτό το σωμάτιο. Και το ότι έχουν αυτή τη διαδρομή είναι γιατί αυτό το σωμάτιο έχουν γίνει ένα με το σωμάτιο, του εκφράζει ακριβώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι και έτσι δεν κάνουν. Ότι ναι, εγώ, εσύ, άμα πεις αυτό για τον τάδε, εγώ το τι να λέμε. Ξέρουμε και εμείς ιστορίες, δεν θέλουμε να τις πούμε, τις λέμε κατηδίαν, πώς γίνεται, πώς κάνανε, πώς κινούνται, με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ολυμπιακός.
0: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, δεν είναι κάποιος άλλος και το ξέρει όλη η Ελλάδα αυτό και είναι μια μεγάλη μερίδα και των Ολυμπιακών.
0: Λοιπόν.
1: Τελείωσε η.
0: Νομίζω ότι τελείωσε η Μπαρτζοκιάδα.
1: Να διαβάσουμε μήνυμα.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Εγώ ρε φίλε τώρα κοίταξε να δεις. Επειδή με την Μπαρζοκιάδα τη συνδυάζω με την Ματζαριάδα, να πω κάτι να μην το ξεχάσω.
0: Για πες.
1: Σήμερα έχει αγώνα Εθνική Ιταλίας. Mm-hmm. Παίζει με την Εθνική Τουρκίας.
0: Οπα.
1: Η Εθνική Ιταλίας δεν ξεκίνησε καλά. Η Εθνική Τουρκία ξεκίνησε τελείως χάλια. Αυτό το EuroCup που παίζουμε και το Euro. Euro Nation, Nation.
0: Αυτό τι είναι, δεν είναι για να πας Μουντιάλ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι για να πας Μουντιάλ. Αυτό είναι ένα εσωτερικό τέτοιο τη Ευρώπη που έχει σημασία στο. Τι θέση θα πάρεις, προκριματικά θα πέσει και τέτοια. Τέλος πάντων είναι ωραίο όμως. Δηλαδή μπήκα στη φιλοσοφία του και είδα πώς γίνεται και είναι ωραίο. Είναι ομάδες με κατηγορίες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν παίζει, ας πούμε, η Γαλλία και το Λιχνεστάιν στο ίδιο όμιλο. Όχι, είναι τρεις κατηγορίες, τέσσερις, ξέρω εγώ, να μην παίξουν. Να παίζουν μεταξύ τους ομάδες περίπου της ίδιας δυναμικής. Και είναι σαν πρωταθληματάκι.
0: Εμείς έχουν ίδια δυναμική με τη Γερμανία και την Ολλανδία.
1: Εμείς είμαστε στην πρώτη εθνική. Και είχε τέσσερις όμιλοι από τέσσερις ομάδες. Στις 16. Είμαστε δηλαδή στις 16 πιο δυνατές. Όπου μπορεί, άμα βγούμε πρώτη-δεύτερη, να προκριθούμε και να πάμε προκριματικά. Άμα βγούμε τελευταία, υποβιβαζόμαστε. Και άμα βγούμε τρίτη, παίζουμε play-off παραμονής. Λοιπόν.
0: Άντσο, άμα το πάρουμε αυτό το τέτοιο, προβλέπω να πέφτει πάλι ο Ηρακλής.
1: Λοιπόν. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Η Ιταλία λοιπόν δεν ξεκίνησε καλά, λίγο δείχνει να φτιάχνει. Η Τουρκία δεν ξεκίνησε και αυτή καλά. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Και παίζει σήμερα Ιταλία-Τουρκία. Εγώ πολύ το φοβάμαι αυτό το μάτσο.
0: Για πες.
1: Μην κάνει κανένα στραβή η Ιταλία. Ναι. Μην κάνει κανένα στραβή η Ιταλία και αρχίσουν οι προτάσεις στο ματσάρι. Και μετά έχουμε τέτοια προβλήματα από εβδομάδα. Από εβδομάδα αρχίζουν τα δημοσιεύματα. Από εβδομάδα έχουμε έτσι μετά το αυτό με το Λεβαδιακό. Θα έχουμε δημοσιεύματα. Έτσι, ειδικά άμα κάνει και καμιά μεγάλη επιτυχία να πούμε με το Λεβαδιακό ματσάρι.
0: Είναι καλό γιατί άμα κερδίσει, άμα χάσει και η Τουρκία, εκεί είναι και θεριακλίδες να μην καπνίζουν που επιτρέπεται λοιπόν, στους πάγκους. Μην τον πάρουν κατά εκεί.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Λοιπόν, ναι, δηλαδή μην τυχόν γίνει κανένα στραβίδα και το ζητάει η Εθνική Ιταλία. Το φοβάμαι εγώ να
0: το φοβάσει.
1: Ναι, το ζήτησε η Εθνική Ρουμανία, μετά το ζήτησε η Εθνική, πώς τη λένε, Αλγερίας. Τώρα μην καμιά Εθνική Ιταλία, μην στραβώσει τίποτα να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και αρχίζουν τέτοια δημοσιεύματα. Έτσι, έχω λίγο ένα άγχος τώρα επειδή πλησιάζει πέρα του αγώνα.
0: Επειδή πλησιάζει με το Λεβαδιακό, κανένα δημοσίευμα θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ φοβάμαι μετά το Λεβαδιακό. Εγώ μετά το Λεβαδιακό φοβάμαι τα δημοσιεύματα.
0: Καλά, μετά το Λεβαδιακό, ρε φίλε, τα δημοσιεύματα θα είναι άστο. Εκείνη η εβδομάδα θα τα δούμε όλα. Καταρχάς, σίγουρα, να το περιμένετε αυτό, μετά το Λεβαδιακό θα ξαναβγεί μόνο στη Θεσσαλονίκη η λίστα με τους μεγάλους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Αυτό το περιμένετε. Και θα φιγουράρει το όνομα του ΓΣ Ηρακλής.
1: Ότι το Καφτατζόγλιο είναι. Το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να ετοιμαστεί γιατί έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να πούμε.
0: Έτσι.
1: Το
0: Ιράνια Θρασιά
1: το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ιράνια Θρασιά δεν θα κάνει.
1: Αυτή είναι με το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, εκεί θα έχουμε πολλά δημοσιεύματα. Το ψωμάκι μας
1: έτσι,
0: θα
1: είναι. Ναι. Αυτά είναι τα θέματα.
0: Ναι, τα θέματα. Ωραία. Πάντως πριν φύγουμε τώρα και πάμε στα μηνύματα, εγώ θέλω να πω λίγο πάλι για την Εθνική. Έτσι, γιατί το συζητούσα και με πολύ κόσμο. Ότι, παιδιά, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει όλοι μας μέσα στον Ηρακλή τι ακριβώς σημαίνει να κερδίζει η Εθνική, να πηγαίνει καλά, να κάνει sold out, που σημαίνει έσοδα για την ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει όλοι μέσα στον Ηρακλή τι σημαίνει ισχυροποίηση της ΕΠΟ, της συγκεκριμένης ΕΠΟ. Δεν ξέρω. Εγώ Το λέω.
1: Ο, δεν το έχουμε καταλάβει γιατί.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει σίγουρα γιατί έχουμε ξεχάσει. Όχι, έχουμε ξεχάσει. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν.
1: Όχι, τα νέα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι το σκάνδαλο της ΕΠΟ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τι σημαίνει να ισχυροποιούνται.
1: Αυτοί οι θεσμοί, οποίοι, αυτοί
0: αλλά και προσωπικά.
1: Και προσωπικά και μάλιστα στη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή, έτσι, τώρα, όπως μιλάμε για τον Μπαρτζόκα, αυτή τη στιγμή, επειδή ο Μπαρτζόκας δεν ήταν η πρώτη φορά αυτό, όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει πριν Ολυμπιακό, καταλαβαίνει τι έγινε, να πούμε, στο Ιβανόφ.
0: Και κάποιοι κόσμοι που δεν είδε, λένε, δεν γίνεται ρε φίλε, όλα τα γήπεδα να σε βρίζουν.
1: Λοιπόν,
0: κάτι κάνει εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό θέλω να πω, επειδή ακριβώς αυτό. Όμως, όταν θα ανεβεί το Prestige. Έτσι. Ξαφνικά τη ΕΠΟ, όλων αυτών των θεσμών, των ανθρώπων που το χειρίζονται αυτών των θεσμών, μετά θα λέει ο καλοπροέδρος: έλα μωρέ και εσείς ολογκρινιάζετε να με, κοιτάξτε λίγο και τι κάνετε, κοιτάξτε. Καταλάβατε, αυτά θα έχουμε να πούμε. Ναι. Ναι, και να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η ΕΠΟ είναι που κάνει τις πίνακες της διαιτησίας, έτσι. Το ποιος μας παίζει διαιτησία, ΕΠΟ το καθορίζει. Μην ψαχνόμαστε.
0: Και επίσης, καλώς...
1: το ποιος είναι VAR. Ή ΕΠΟ το κανονίζει. Yeah. Εντάξει, έχουν το Λανουά για υπάλληλο. Έτσι, δεν, είναι, δεν είναι ο Λανουά τον έβαλε καμία αρχή έξω από τον πλανήτη ή από την Ευρώπη ή από την UEFA ή από τη FIFA και τέτοια. Λοιπόν, έτσι, εδώ τον είπαν τον Λανουά, εσύ θα κάνεις τον αρχιδιαιτητή. Δεν βάζουμε Έλληνα αρχιδιαιτητή, γιατί εδώ ξέρουμε και πόσα τέτοια. Βάλουμε σε ένα που δεν ξέρω και σου λέμε εμείς τι θα κάνεις. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα πράγματα. Ισχυρή ΕΠΟ είναι αυτό. Και. Βέβαια, να, και αυτή έκανε τα. Έκανε μερικά λάθη. Θα μπορούσε η εθνική τώρα να είναι πολύ καλύτερα στη βαθμολογία. Αλλά δεν επέλεξε το σωστό γήπεδο για να παίξει η εθνική. Και έφερε δύο ισοπαλίες. Θα μπορούσε, άμα είχε φέρει τώρα, με ανοίξει αυτά τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, άμα είχε παίξει το σωστό το γήπεδο, να ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ναι. Κάτσε, γιατί βλέπω εδώ τώρα. Ναι.
1: Τι, μηνύματα ήρθανε.
0: Ναι, μηνύματα. Εγώ απλά θέλω να το πω αυτό και πριν πάμε τώρα στα μηνύματα.
1: Ναι, να πάμε και στα μηνύματα.
0: Θα πάμε και στα μηνύματα. Ότι παιδιά, γενικά, όσοι χαίρεστε με τις νίκες της Εθνικής, είναι άσχετο αν είναι η Εθνική Ελλάδος, αν η επίσημη αγαπημένη. Όχι, επίσημη αγαπημένη στο μπάσκετ. Αν είναι, πρέπει να το δούμε και λίγο πραγματιστικά. Πώς λέγεται αυτό.
1: Οπωσδήποτε. Ναι, πραγματιστικά.
0: Είναι, πραγματιστικά, ναι.
1: Ή αλλιώς, όπως θα το λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι,
0: ναι.
1: Ρεαλιστικά.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δείτε το λίγο ρεαλιστικά. Ξεκαβαλίστε από το ροζ συννεφάκι συνοπαδί και πάμε να δούμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας μία ενδεχόμενη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Τι ακριβώς, βασιζόμενη βέβαια στο τι έγινε στο παρελθόν, να το δούμε, όχι με εικασίες, τι ακριβώς θα σημαίνει για το μέλλον. Αυτά το αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, όποιος θέλει μπορεί να ακούσει. Λοιπόν, ο Κώστας λέει. Κάτσε τώρα γιατί έχει βγει. Καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή του Σύμπαντου. Του Σύμπαντου. Όσον αφορά τη μασκότ, από τις λίγες φορές που τιμάται ένας άνθρωπος εν ζωή. Σωστό. Σωστό. Ο Πάνος λέει, και μάλιστα στέλνει και στο YouTube, θέλω, λέει, ένα σχόλιο. Καλησπέρα στους ύποπτους. Να πούμε κάτι ύποπτο. Έγινε το χόρτο στο Καφτατζόγλιο, το νοικιάσαμε και στο παιδάκι να πάρει μια άβρα Ηρακλή, να φανταστώ, έτσι. Έχει κάνει ποιος, ο Καρέτσας, διαφημιστικό σημερινό του Καρέτσας στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Δεν νομίζω ότι το έχει νοικιάσει ο Ηρακλής, φαντάζομαι το.
1: Όχι, ο Ηρακλής εκεί μόνο πρέπει να πληρώνει. Δικαιώματα δεν έχει κανένα.
0: Κανά, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Καρέτσας δεν ξέρω κατά πόσο. Τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο. Είναι και λίγο από άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Δεν το...
1: Ο Καρέτσας σε ποια ομάδα παίζει.
0: Δεν ξέρω σε ποια ομάδα παίζει, ξέρω πάντως ποια ομάδα υποστηρίζει.
1: Τι ομάδα υποστηρίζει.
0: Τι
1: ομάδα υποστηρίζει.
0: Υποστηρίζει μια ομάδα. Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα αδέρφια. Ύποπτο το Καφτατζόγλιο χθες που έκλεισε το πάρκινγκ. Έκλεισε το πάρκινγκ στο Καφτατζόγλιο. Τι, άφησε το αμάξι μέσα. Το κρατήσανε μέσα. Ο Άγγελος λέει. Κάτσε, περίμενα να το κατεβάσουμε. Συγγνώμη για το άκυρο, αλλά άκουσα στο Κατσάνιο πως ο χημικός κατεβάζει ομάδα για το 5x5 που οργανώνει ο γυμναστικός σύλλογος. Είναι αλήθεια?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Θα πούμε για το τέτοιο. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να μας θυμίσετε αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε, αλλά θα το πούμε. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Τέσσερις εθνικούς ύμνους μας βγήκε ο Μπαρτζόκας. Δεν συμφέρει. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Και αυτό είναι ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, ρε, εντάξει, έρχεσαι, μας κάνεις φουντάρια, δηλαδή, και πληρώνουμε κιόλας.
1: Δεν μου λες. Τέλος πάντων, τώρα μην πάει αλλού κουβέντα να
0: πούμε. Όχι, βέβαια, πάει αλλού.
1: Η UEFA, γιατί ξέρεις, γίνονται διεθνή παιχνίδια με την UEFA και εκεί, επειδή είναι διεθνή τα παιχνίδια, παίζουν οι εθνικοί ύμνοι για τις εθνικές ομάδες, λέω. Όταν μια ομάδα, όταν οι φιλάθλοι της μιας εθνικότητας γιουχάρουν τον ύμνο της άλλης εθνικότητας, η UEFA βάζει πρόστιμο, ξέρεις, τίποτα. Δηλαδή, να δούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, για παράδειγμα, που είναι πιο σημαντικό, το να γιουχάρεις έναν εθνικό ύμνο, δηλαδή να παίζει, ας πούμε, Ισπανία-Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και οι Ισπανοί να γιουχάρουν τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Εκεί είναι πιο. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ, δηλαδή, εκεί. Γιατί λες εδώ τώρα να είμαστε μια οικογένεια, γιατί γιουχάρεις.
0: Ναι.
1: Και είναι γιούχα. Δεν είναι ότι. Εγώ απλώς δεν ακούω ότι παίζει το τέτοιο και τραγουδάω όλα τα δικά μου. Λοιπόν, είναι πιο βαρύ. Έτσι, γιατί είναι συγκεκριμένη τέτοια. Είναι, ας πούμε, πώς το λένε, άλλο την που είπες και πριν, άλλο η μάνα, άλλο είναι νεκρή μάνα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Εκεί η UEFA βάζει πρόστιμα. Δεν το ξέρουμε.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλά, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Και πόσα είναι αυτά.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι, το δούμε και αυτό. Είναι τόσο βαριά. Και βέβαια άλλο η χωρητικότητα. Λοιπόν, άλλο η χωρητικότητα.
0: Ο Πασχάλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Γιατί μιλάτε αθλητικά? Εμείς μιλήσαμε αθλητικά, ρε Πασχάλη, πλάκα μας κάνεις. Λάθος εκπομπή έβαλα. Πότε μιλήσαμε?
1: Τώρα τελευταία πιάσαμε για την μπάλα, ξέρω εγώ.
0: Τι είπαμε,
1: για το 3-5 που παίζουν όλοι, για το 3-5 στην άμυνα. Που οι τρεις γίνονται πέντε, οι πέντε γίνονται τρεις. Που πήγε ο Γκουαρδιόλα και ρωτούσε τον Βατζάρι.
0: Α, μάλλον.
1: Που παίζει και ο Πανιώνιος με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Παίζει και η Λάρσα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Μιλήσαμε τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα αθλητικά. Αφήστε τα αυτά και πάμε στα σημαντικά. Μπορεί η μασκότ να έρχεται fan zone μετά τα ματς να τραγουδάει με τον ταλαντούχο, ψυχωμένο και αδικημένο από τα κυκλώματα τροπαδούρο συνοπαδό μας?
1: Όχι, παιδιά, γιατί είναι μια ηλικία.
0: Σωστά και αυτό. Αλλά η μασκότ σίγουρα θα έρχεται πριν τα μάτς στο fan zone και θα είναι εκεί, σίγουρα δηλαδή στο επόμενο και στα επόμενα. Θα ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, θα κάνει τα δικά της, θα βγαίνει φωτογραφία μαζί της κτλ. Αυτό να το ξέρετε. Σε αυτό φυσικά δεν ήρθε, γιατί δεν είχαν γίνει ακόμα τα αποκαλυπτήρια. Έτσι. Ο φίλος μας ο Μπαρτζόκας λέει άλλο μήνυμα: έχει λογικά και σύνδρομο Hubris, σύνδρομο της ύβρεως. Πολύ πιθανό. Πρέπει να το.
1: Σε αυτό το τουρέ που είπες.
0: Ναι, κάπως έτσι. Καλά το Τουρέτ, υπάρχει και ταινία, να πούμε, είναι πολύ ωραία, να τη δείτε. Καλή φάση το σύνδρομο Τουρέτ. Θα ήταν ωραίο, δηλαδή, να μπορείς να δικαιολογήσεις πράγματα που λες με ένα χαρτί γιατρού, ας πούμε. Εντάξει. Μπορούμε να το πάρουμε και ένα τέτοιο, ότι στο Ιβανόφιο, ρε παιδί μου, πάσχουμε από σύνδρομο Τουρέτ, να μην τρώμε προστήματα. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Αυτό το επιστημονικά διατυπωμένο ξεφτύλισμα του Μπαρτζόκα είναι απολαυστικό. Βέβαια, η πραγματική απόλαυση της ημέρας είναι ότι όλοι στη μίζερη πόλη της Αθήνας αναγνωρίζουν τον κόσμο μας και την κουλτούρα μας με τη Χάιδο. Καλή εισαγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λάζαρος λέει: τρομερό fan zone χθες. Πού να μπει και το υπόστεγο. Ιστερόγραφο. Μασκότη και DJ χθες για Όσκαρ. Στο επόμενο, βάλτε λίγο περισσότερο ηλεκτρονική μουσική. Καλή και πάλι. Έχεις δίκιο. Θα μπει. Έτσι κι αλλιώς θα εναλλάσσονται οι DJ. Και θα μπει.
1: Ο DJ Φάτεμπεργκ πότε θα είναι? Από πέρσι θέλω να το πω αυτό.
0: Κοίταξε, να παίξουμε την Μύκονο. Μπορούμε να το να φτιάξουμε ένα τέτοιο αφισάκι στα αντέξω DJ Φάτεμπεργκ. Εντάξει. Ο Χρήστος λέει: δεν άνοιξε ποτέ το πάρκινγκ. Μας πολεμάνε και στο πού θα παρκάρουμε. Σοβαρά? Δεν άνοιξε το πάρκινγκ του Καφετζογλίου χθες? Γιατί?
1: Το πάρκινγκ του Καφετζογλίου, εγώ εκείνο που έχω καταλάβει, είναι ότι είναι ανοιχτό μέχρι κάποια ώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλη ώρα τις Κυριακές, άλλη ώρα τα Σάββατα, άλλη ώρα τις καθημερινές.
0: Ναι, αλλά σου λέει άλλος δεν άνοιξε από νωρίς.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ώρα κλείνει τις Κυριακές. Νομίζω κλείνει νωρίς.
0: Τι ώρα? Ο άνθρωπος μπορεί να έρθει 3 η ώρα.
1: Ναι, νομίζω κλείνει γύρω στις 2. Τις Κυριακές. Δεν είμαι σίγουρος όμως, μην τον πάρω στο λαιμό μου. Ναι. Δεν μην τους δικαιολογήσω. Τέλος πάντων, το πάρκι του Φανοβού που του Καφετζογλίου πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό, να πούμε, γιατί εμείς εκεί έχουμε πνευματικά δικαιώματα.
0: No human sense, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, να ξέρεις. Μου λέει, μην το διαβάσει στον αέρα. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, όχι για ολόκληρο, για ένα κομμάτι. Ο Πασχάλης λέει: στην αρχή λέει, μιλήσατε για μπάλα.
1: Ένα, αυτό σου είπα. Okay.
0: Ένα, εκεί, εντάξει, ήταν 2-3 δευτερόλεπτα. Όπα! Μηνύματα πλεμπαίου μικροαστού, 2. Λοιπόν, Γιώργο, δώσε βάση. Όσο και να φημώνονται οι φωνές, δεν υποχωρούν. Η ύποπτη ανάγκη μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα. Αγκάμπεν. Ενωμένα όλα τα γκρουπούσκουλα συνηγορούν σε ένα αίτημα. Φέρτε τις πέμπτες μας πίσω. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Δύσκολο, παιδιά, δύσκολο, γιατί πέρασε πολύ ωραία να πούμε. Που μετά από μια εβδομάδα κάναμε. Την Πέμπτη ήταν λίγο κουραστική. Θυμάσαι που σ' άφηνα και μόνο σου και τέτοια. Να πούμε.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Και καλά, εντάξει, εγώ καλεσμένο είμαι, αλλά εσύ πια κουράστηκες να πούμε.
0: Πότε είσαι εσύ καλεσμένο?
1: Εγώ είμαι καλεσμένο στην εκπομπή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν είπες εγώ.
0: Τώρα τρία χρόνια τώρα μας το λες αυτό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν ήξερα ότι πρέπει να το λέμε κάθε φορά, να μην έχουμε και τον καλεσμένο μας. Το έχω δει που το κάνω άλλε εκπομπέ, μου αρέσει να πούμε. Είναι μερικά πράγματα μου αρέσουν. Ο καλεσμένο μας είναι αλλιώ, έχει άλλο τέτοιο. Εγώ είμαι καλεσμένο. Ή όμως αυτό που μετά λέμε, αυτά συμβαίνουν στις, πώς το λένε, στις ζωντανές εκπομπές, αυτά μου αρέσουν. Όπως επίσης να πούμε ότι ξέρεις, εμείς εδώ περνάμε πολύ ωραία στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω και γι' αυτό δεν σας αφήνουμε να το βλέπετε, μόνο να το ακούτε.
0: Λοιπόν, δεύτερο μήνυμα πλεμπέου μου κουραστού. Σε άλλα νέα, Ηρακλής έφηβο αγόρι με δάφνες, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα. Άλλοι με τη μαφία, τα ποτισμένα με αδικία τρόπαια και άλλοι με τη χάιδο. Βάε Βίκτης. Ουέτη ηττημένη. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ορίστε. Ορίστε. Ή αλλιώς έτσι να το πούμε και πιο. Ο χαμένος τα παίρνει όλα, φίλε. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Άκτα νομ βέρμπα.
0: Φάκτα νομ βέρμπα.
1: Φάκτα νομ.
0: Βένι Βίτι Βίκη.
1: Ντούμ Σπύρο Σπέρο.
0: Βίκη Χριστίνα Μπαρσελώνα.
1: Τι είπε όμως τώρα αυτό από την αρχή.
0: Το πρώτο ή το δεύτερο να διαβάσω?
1: Το δεύτερο και αυτό το τσιτάτο, ναι. Που από εκεί ξεκίνησε.
0: Σε άλλα νέα Ηρακλής.
1: Όχι όλα, το τσιτάτο το τελευταίο.
0: Α, Βάε Βίκτης.
1: Βάε Βίκτης.
0: Ναι, ουέτης ηττημένης.
1: Α, ναι, ουέτης.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ναι. Αλλά μπορεί. Μπορεί να είναι, δηλαδή το Βάε Βίκτης να είναι ουέτης ηττημένης. Δεν ξέρω. Πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα για την ύποπτη στάση όλων των διαιτητών σε όλους τους αγώνες που απομένουν. Φίλε, τώρα αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Τι απομένουν, κάτσε να πούμε. Να τότε εμείς δεν το έχουμε πει.
1: Ωραίο όμως.
0: Ωραίο, ωραίο. Μα αυτό γι' αυτό λέω. Αυτό δεν το έχουμε πει. Την πρώτη αγωνιστική.
1: Φίλε, αυτό είναι το καλό να πούμε. Ότι δηλαδή τώρα. Ότι, ναι, έτσι είναι, ρε φίλε. Πρέπει να. Τέτοιο.
0: Για τα μάτς που απομένουν, ναι. Είμαστε πρώτη αγωνιστική. Πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή. Εκπληκτικό. Δικό μας άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν. Πάμε λίγο μπάλα.
1: Ναι, γιατί έχουμε και την Κυριακή παιχνίδι.
0: Έχουμε Κυριακή υπερπαιχνίδι.
1: Να πούμε ότι το παιχνίδι τώρα, αυτό το παιχνίδι είναι, θα γίνει στο. Πώς το λένε, στο Χατζηπαναγκής Αρένα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Το παλιό Καφταντζόγλιο που έλεγε ο κόσμος.
0: Ναι,
1: το παλιό Καφταντζόγλιο που έλεγε ο κόσμος. Τώρα μετά το είπανε Καφταντζόγλιο. Και μετά είπαμε, αφού ο καθένας μπορεί να αλλάξει το όνομα, και εμείς θα το λέμε Χατζηπαναγκής Αρένα. Όπως οι Αριανοί λένε το Παλέντε Σπορ.
0: Νικ Γκάλης Χολ.
1: Νικ Γκάλης Χολ. Το γκολ.
0: Το χολ.
1: Το χολ είναι Νικ. Και αυτό και εμείς μόνο η Αρένα λέμε.
0: Α, το
1: ναι, εντάξει, αφού έχει.
0: Τα δωμάτια, το σαλόνι, τι είναι.
1: Τα δωμάτια, το σαλόνι. Αυτό είναι το χολ. Εμείς έχουμε την Αρένα. Εκεί που έλα βάσια μπλε, στα άσπρα και τα μπλε, έλα βάσια ολέ, ναι, στα άσπρα και τα μπλε. Το για σένα πάνω κάτω το γήπεδο. Και, αυτό το γήπεδο που 20 χρόνια μεγαλούργησε εκεί ο.
0: Ο Βάσια.
1: Ο Βάσια, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, τα το λέμε, Χατζηπαναγκή Αρένα.
0: Μετά από 9 χρόνια ξαναπέζει ο Ηρακλής στο Καφταντζόγλιο Αλφαεθνική.
1: Όχι Αλφαεθνική.
0: Τι.
1: Σούπερ Κλίκα.
0: Α, συγγνώμη, ναι, Σούπερ Κλίκα.
1: Τα αλλάξαν αυτά. Δεν, και αυτοί δεν τα λένε πια Αλφαεθνική, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι δικιά μου ιδέα. Ναι. Λέγεται.
0: Καλά, αυτοί τώρα μπορεί να λένε ότι θέλουν.
1: Είναι κάθε χρόνο το αλλάζουν. Εντάξει, γι' αυτό και εμείς έχουμε ένα τέτοιο.
0: Σούπερ Κλίκα.
1: Σούπερ Κλίκα.
0: Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, στη Σούπερ Κλίκα παίζουμε ακόμα μια φορά. Είμαστε εκεί για να χαλάμε τα όνειρά του. Πώς τα λένε. Από ήρθαμε από άλλη εποχή. Να... Ναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί, ναι. Τώρα και εκεί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Να του ευθυλίζουμε. Πώς κάναμε εκεί πέρα με το Βαρίστα και το Λανουά, να πούμε, στο. Πού ήταν αυτό, στο Βόλο. Να το κάνουμε. Και στο Χατζηπαναγκής Αρένα.
0: Κοίταξε. Μέχρι στα προηγούμενα μάτς, ρε παιδί μου, είπαμε ότι ναι, αυτό του εκθέσαμε, του κάναμε, του ράναμε. Σε αυτό το μάτς πρέπει να πάρουμε την νίκη.
1: Την νίκη πρέπει να την πάρουμε.
0: Όχι,
1: αλλά πάλι
0: δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
1: Αλλά να εκθέσουμε και τη διαιτησία.
0: Ναι, τη διαιτησία, αν πάρει την νίκη, θα την εκθέσει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα αναγκαστεί να κάνει τέρατα. Απλά ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Και δεν μιλούσα εγώ για το συγκεκριμένο μάτς. Εγώ εννοούσα και γενικά
0: κατάλαβα,
1: για το.
0: Κατάλαβα. Γι' αυτό το έκανε.
1: Γιατί για τους αγώνες που απομένουν, τη διαιτησία εμείς τη φοβόμαστε. Και στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Εδώ τα παιδιά λένε ότι η ΕΕΑ απέρριψε την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού για τον Προμηθέα. Που αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο ΕΣΑΚΕ, ο πρόεδρος του Προμηθέα δηλαδή, πρέπει να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές, δηλαδή αφαίρεση 3-5 βαθμών.
1: Από ποιον?
0: Από τον Προμηθέα, την ομάδα του.

0: Εγώ το Ηράκλειο τον πουλάω. Αύριο τον πουλάω.
1: Αύριο.
0: Ναι. Έτσι πέρασαν 15 χρόνια.
1: Ναι. Και όποιο πήγε να τον αγοράσει, δεν γίνεται. Τι συμμετοχέ έχει ο Δήμο Νεάπολη.
0: Τι συμμετοχέ είναι στο Δήμο Νεάπολη, δεν ξέρουμε πού είναι. Ψάχνουμε να βρούμε. Κάτσε να πω του μικρομέτοχου, γιατί ξέρει αυτό είχε κάποια 6-7 να πούμε που του έβαζε και πέρανε μετοχέ.
1: Ναι.
0: Πότε στην Ηρακλειδοσύνη του, με πραγματικά λεφτά, πέρανε οι άνθρωποι μετοχέ και μετά όταν πούλησε και πούλησε και τι δικέ του, είπε εντάξει.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι θέλετε ρε, τώρα, αυτέ τι μετοχέ τώρα σιγά να πούμε.
1: Τι ήτανε. Παλιόχαρτα. Τώρα μου είπε Πέτρο και Παύλο.
0: Αλλά όχι κάτι άλλο που θέλω να πω.
1: Α,
0: που
1: ναι,
0: πήγε εσύ
1: πριν
0: να
1: σε διακόψω, πες.
0: Όχι, εγώ που σε διέκοψα, με διέκοψε και ξέρει κάτι που ήθελε να πει.
1: Τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν, τώρα πάει πολύ. Είναι τρεις διακοπές πίσω.
0: Ναι, δεν αλλά δεν πρέπει να το βρούμε όμως. Έτσι ξέσχομαι το μυαλό μας.
1: Καλά, μέχρι να το βρούμε, να πω για τον Πέτρο και τον Παύλο.
0: Ναι, πες.
1: Ο Πέτρος και ο Παύλος, ο Πέτρος Παύλος Θεοδωρίδης, λοιπόν. Αλήθεια του, φαντάζομαι ο κόσμος δεν ξέρει γιατί αυτό το Πέτρος Παύλος γιατί υπάρχει. Έτσι. Ο Θεοδωρίδης είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Και όταν πέσαμε, νομίζω, στον ΑΠΟΕΛ, το πρώτο ματς, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και να κάνω λάθος τώρα στη χρονολογία, ή εν πάση περιπτώσει πήγε να βγει και ήταν επίθετο.
0: Όχι, μια χρονιά, εκείνη τη χρονιά ήταν, το 96.
1: Το 96, ναι, μπράβο, ναι. Αυτό ήταν. Είχε δηλώσει ότι λέγεται Παύλος Θεοδωρίδης για να πετάξει. Αυτό, να το ξέρετε. Αυτό έτσι, να ξέρουμε γιατί πότε βγήκε το Πέτρος Παύλος Θεοδωρίδης. Ο Πέτρο, άκουσα μια συνέντευξή του. Που την είδε σε αυτό το πολύ ωραίο κανάλι που υπάρχει στο YouTube, Ηρακλής και Σινεμά. Που βγάζει, ρε παιδί μου, φάσεις από όλα τα τέτοια, αλλά βγάζει και ολόκληρες εκπομπές. Και ήταν μια εκπομπή για τα 90 χρόνια Ηρακλή,
0: ναι.
1: Στην ΕΡΤΡΙΑ, όπου μιλούσε ο Ηλίας Στοφορόπουλος, ο Πέτρος Παύλος Θεοδωρίδης και ακόμα ένας που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Και μεταξύ πολλών άλλων που είπε ο Θεοδωρίδης, είχε πει, ρε παιδί μου, για το θέμα του γηπέδου και γενικά για τα θέματα του Ηρακλή. Είχε πει ότι από τον Ηρακλή λείπουν δύο συστατικά τα οποία έχουν οι άλλες ομάδες και καταφέρνουν να παίρνουν αποφάσεις υπέρ τους. Το ένα συστατικό που είπε είναι, μάλλον και τα δύο, είχε απόλυτο δίκιο στην ανάγνωση του προβλήματος. Στο τι έκανε μετά είχε άδικο. Λοιπόν, είπε ότι οι άλλες ομάδες που μπορούν και παίρνουν πράγματα υπέρ τους και γενικά δείχνουν ότι έχουν μια μεγάλη δυναμική, έχουν δύο πράγματα. Έχουν πολύ ισχυρό οπαδικό κίνημα, έχουν δηλαδή ανθρώπους που θα κάνουν φασαρία για την ομάδα τους, θα πέσουν στη φωτιά για την ομάδα τους, θα κάνουν κινητοποιήσεις για την ομάδα τους και ο Ηρακλής δεν το έχει. Και το δεύτερο, ότι έχουν δικό τους γήπεδο. Αυτά τα δύο θεωρούσε ο Θεοδωρίδης ότι αν είχε, θα μπορούσε ακόμα και με τη δική του διοίκηση ο Ηρακλής να έχει άλλη αντιμετώπιση και αυτό σημαίνει και άλλη πορεία στο.
0: Αυτό το είπε σε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το είπε.
1: Το 98.
0: Το 98.
1: Μία χρονιά πριν πουλήσει το. Λίγους μήνες πριν πουλήσει το μάτς με την ΑΕΚ. Που θα βγαίναμε Ευρώπη.
0: Ξέρεις, και εκεί οι απόψεις στην παραφιλολογία δεν διήστανται γιατί απλώς κάποιοι λένε τα ρίχνουν σε έναν άλλονα. Λοιπόν. Δεν τον έχω πετύχει αυτόν τον άλλον. Τον έχω πετύχει μάλλον, δεν θέλω να το πω, μη στεναχωρέσω να το ρωτήσω ρε, εσύ. Αυτό είναι αλήθεια να πούμε.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Αλλά ναι, η λαϊκή μου έχει καταγραφεί.
1: Ναι, πολύ κολλητιλίκη με το Μελισανίδη εκείνα τα χρόνια ο Πέτρος Παύλος. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω
0: όχι, ναι, μέχρι
1: ότι
0: και,
1: χρειαζόταν κάποιο άλλο.
0: Μέχρι και κολλητή του, που κολλητή του όταν λέω άνθρωποι με του οποίου είχε συνεργαστεί να πούμε για τον Ηρακλή, δεν είναι. Του είχαν πει ότι εντάξει, μέχρι εκεί ρε φίλε, εντάξει. Από εκεί που έγινε το κολλητιλίκ, λέει όχι να γίνουμε και όπως είπε χαρακτηριστικά ένας αέμνησος πια, αλλά να γίνουμε και γκομενάκι.
1: Α, ο τρίτος ήταν ο Λιάνης. Σωστό, ναι.
0: Λείπει ο Μάρσελ Ψαρακοστή.
1: Ναι.
0: Ο Λιάνης.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό ότι λίγους μήνες πριν δώσει ρε φίλε τον μπάτσο θα βγαίναμε Ευρώπη. Οι άλλοι για να βγουν πρωταθλητριών.
0: Ναι, ναι, για να βγουν δεύτεροι. Για να βγουν
1: δεύτεροι. Κάθισε και φάγαμε να πούμε στα χασομέρια. Ισοφαρίσαμε στο 88. Το. 1-1 ήταν 2-2.
0: 2-2.
1: 2-2 και πήγε 2-3.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκεί, άμα δούμε τα δευτερόλεπτα της επαναφοράς μέχρι τον γκολ του Μαλαδένη, εκτίθενται πάρα πολύ οι παίκτες, σημαίες.
0: Κασκόλ.
1: Σημαίες του συλλόγου.
0: Κασκόλ του συλλόγου.
1: Κασκόλ του συλλόγου. Τέλος πάντων.
0: Καπελάκια.
1: Πολύ μαύρη, λάβαρα, μέρα, ναι. Εκείνη, πολύ μαύρη μέρα εκείνη. Πολύ μαύρη μέρα εκείνη. Για. Πραγματικά για όλους μας, ας πούμε, ειδικά όσοι το ζήσαμε από μέσα. Δευτέρα ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ξέρουν πότε τα βάζαμε, δεν μπήκε πολύ κόσμο.
1: Δύο πράγματα καταλάβαινες. Με δύο πράγματα.

0: θα έπρεπε να αντιληφθείς τι θα συμβεί στο μάτς. Το ένα είναι να παίζει ο Ηρακλής Δευτέρα και το άλλο είναι όταν ξεκινάει το μάτς να ανοίγουν οι πόρτες στις 13 και τις 7 και να φεύγει ο κόσμος από το πέταλο και να πηγαίνει στις 13 να κάτσει να δει αχταρμάς. Το μάτς αχταρμάς και να πηγαίνει και στα επίσημα αντίστοιχα. Από αυτά τα δύο μάτς καταλάβαινες ότι το μάτς βρωμάει.
1: Αυτές τις δύο κινήσεις.
0: Ναι, συγγνώμη. Από αυτές τις δύο κινήσεις
1: η φάση καταλάβαινες
0: ότι είναι, είμαστε δύσκολα.
1: Ξέρεις ποια είναι. Μετά το 2-1 εγώ ήμουν σε ένα σημείο του γηπέδου που ήμουν κοντά στον αγωνιστικό χώρο και τέτοια και μου φέτει στη 13-14 κάτω και γκρίνιαζα να πούμε να το αυτό, το δώσαμε, το κάναμε, το δώσαμε, το κάναμε. Μου είχε το 2-2 σηκωθεί το μυαλό μου, άντε γάμε και ρε μαλάκα πάρτε να πούμε που το δώσαμε και το κάναμε. Και επί προλάβει να κάτσει κάτω, με έβρισε όρθιος και πανηγύρισε. Λοιπόν, εγώ έλεγα, μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Και πριν προλάβει να κάτσει, συγγνώμη ρε φιλαράκι. Δηλαδή, τέτοια φάση να πούμε.
0: Εγώ Γιώργο εκείνη τη στιγμή, στο γκολ, έχουμε κατέβει όλοι 10 κάτω στα κάγκελα και βάζουμε τον γκολ, είμαστε στα κάγκελα. Τότε κάναμε αυτό, άμα θυμάστε, ναι, ναι, ναι, τα καρκλάκια τρέχαμε όλοι κάτω. Είμαι στα κάγκελα ακριβώς στο διαχωριστικό ναι, της 13 με τη 10, ας πούμε, προς εκείνη τη μεριά. Και όταν φάγαμε τον γκολ, όταν φάγαμε τον γκολ και το είδα και είδα απέναντι τους αεξίδες να πανηγυρίζουν, ναι, γιατί δεν κατάλαβα ότι έχει μπει γκολ. Ναι. Άκουσα τους αεξίδες να πανηγυρίζουν ναι, και βλέπω το διαιτητή, έφαγα σκοτωδίνη και έπεσα. Ναι. Και ήμουν, ας πούμε, 17 χρονών, έτσι. Ναι.
1: Γι' αυτό όμως. Εγώ δηλαδή όταν έγινε έτσι λέω ρε συμπάλεω και... λες να μην λες τόσο έξω να πέσαμε να είμαι και τέτοια και σπου να κάτσει ο άλλος.
0: Εκείνο το πράγμα ήταν μαχαιριά μεγάλη. Ήταν μεγάλη αυτό που λέει.
1: Όχι, εγώ φίλε θα σε πω ένα πράγμα. Τώρα θα σε πω ένα πράγμα. Επειδή τότε και εγώ ήμουν σε σύνδεσμο, όταν γυρίσαμε μετά και πήγαμε στο σύνδεσμο, υπήρχαν παιδιά τώρα όπως λες εσύ ας πούμε στους 17, υπήρχαν παιδιά που λέγανε το εξής. Παιδιά μας τα λέγατε αυτά για τον Περούκα και δεν σας πιστεύαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε τέτοια φάση, παιδιά μας τα λέγατε τόσα χρόνια και δεν τα πιστεύω. Δηλαδή λέγαμε τώρα ότι τα λέτε εντάξει, έτσι παραταβηγμένα, κάτι προηγούμενο έχετε μαζί του, δεν ξέρω εγώ τι και πώς και αυτά. Δηλαδή σε τέτοια φάση, δηλαδή οι άνθρωποι πώς, που λέγαμε αυτό και οι τυφλοί ήταν το φως τους, ας πούμε. Ναι.
0: Πάντως.
1: Αλλά δηλαδή δεν το περίμενε κανένας. Όταν έγινε έτσι, δεν το περίμενε κανένας.
0: Εντάξει, φίλε. Μα είτε, λες δεν μπορεί. Γιατί είχε και κόσμο το γήπεδο. Δεν ήταν δηλαδή
1: μετά. Όχι, είχε κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, παρόλο που ήταν Δευτέρα, παρόλο
1: όχι,
0: που ήταν.
1: Όχι, γιατί το μάτς ήταν, να πούμε, ήταν μάτς, δηλαδή. Καλό μάτς.
0: Ήταν καλό, αλλά άμα θυμάσαι. Ήταν
1: όχι, ήταν δηλαδή πηγαίναμε για Ευρώπη.
0: Εμείς. Όχι, ρε. Ή ναι, θα βγαίναν αυτοί πρωταθλητριών, ναι, ή θα παίζαμε εμείς UEFA.
1: Ναι.
0: Ευρώπη πηγαίναμε, ναι, δεν ήταν. Ναι, ναι. Και, σου ξαναλέω,
1: και τότε δεν είχε καρεκλάκια, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται στην κερκίδα, πώς φαίνεται άμα δει κάποιο. Τέτοια. Δηλαδή, το Καλατζόγλου μπορούσε να έχει και 20-25.000 κόσμο και να φαινόταν ότι δεν έχει κόσμο. Ενώ τώρα, άμα 25.000 κόσμο, θα είναι ζίγκα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζίγκα.
0: Έτσι ακριβώς. Καλά, δεν είχε τόσο κόσμο, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Όχι, λέω εγώ ότι με 20.000 κόσμο τότε το Καφτατζόγλιο ήταν μισοάδιο στην κυριολεξία γιατί έπαιρνε 45.000.
0: Και ήταν Δευτέρα νωρίς.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, μέρα ήταν.
0: Ήταν μέρα. Δεν είχε ανάψει προβολή και ήταν συνεδριασμένο και είχε δηλαδή ήταν τέτοιο μουντό. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Απλά θέλω να πω ότι στην ανάγνωση του προβλήματος. Θεοδωρίτης,
1: για το γήπεδο. Ναι.
0: Και όχι μόνο για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και για το γεγονός, ρε φίλε, ότι ο Ηρακλής πρέπει να έχει αυτό που λέει και ο σημερινός μεγαλομέτωπος, εκτόπισμα. Εκτόπισμα. Δηλαδή, αν πάμε. Να το φέρω τώρα στα δικά μας. Αν πάμε την Κυριακή και είμαστε τα διαρκείας και 2.000 κόσμος, δηλαδή 5.000 άτομα, δεν μπορεί να σε σφάξει. Όχι ότι δεν μπορεί να σε σφάξει και με 15.000 και με 20.000. Μπορεί και με 15 και με 20.000. Αλλά θα είναι διαφορετικά. Αλλιώς θα αντιμετωπιστείς, ας πούμε, μετά από τα κανάλια. Αλλιώς θα αντιμετωπιστείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, ακόμα και εκείνη τη στιγμή με το μέγεθος της σφαγής. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω, το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε από εδώ είναι, παιδιά, ότι την Κυριακή όλοι στο γήπεδο από νωρίς. Από νωρίς και τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει περιπτώσει. Αλλά όλοι να έρθετε στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε χιλιάδες. Δεν παίρνω μόνο το γεγονός ότι παίζουμε μετά από 9 χρόνια ξανά στο Καφτατζόγλιο πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική. Στη Σούπερ Κλίκα, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει. Σιγά-σιγά. Δεν έχουμε εκπομπές μπροστά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς βαθμολογικά για την τέτοια. Βέβαια εγώ δεν θέλω να έχουμε, ξέρεις τι με ανησυχεί και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή, ενώ τι βλέπω την ομάδα, η ομάδα δεν είναι για να πέσει. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή για τίποτα χαϊλίκια, αλλά δεν είναι για να πέσει. Ξέρεις όμως τι με φοβίζει. Ποιοι μένουν από πίσω μας? Μένει ο Κομπότης, ο Μπέος, ο Μπάκος ο Καϊμενάκης και ο Σπανός. Τα φοβάμαι.
1: Ε, ναι.
0: Δηλαδή, από αυτούς,
1: ναι.
0: Μην πω και οι τέσσερις. Άντε να πω, να μην πω τέσσερις, να πω οι τρεις δεν πέφτουν, άμα δεν θέλουν να πέσουν.
1: Ναι.
0: Και οι τέσσερις βασικά.
1: Ναι. Και οι τέσσερις.
0: Και οι τέσσερις, αν δεν θέλουν να πέσουν, δεν πέφτουν.
1: Δεν πέφτουν.
0: Αυτό το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και ιστορικά, ιστορικά είναι καταγεγραμμένο. Όποτε κινδυνεύει ο Λεβαδιακός, συνήθως πέφτει ο Ηρακλής. Δηλαδή, άντε το 10 το σώσαμε τότε.
1: Ναι.
0: Το 17 δεν το σώσαμε.
1: Ούτε το 11 το σώσαμε με την Τριπολιτσά.
0: Ούτε το 11 με την Τριπολιτσά. Οπότε πρέπει τώρα να μαζέψουμε τους βαθμουλάκους, ναι, που λέει και η Χάιντ. Βαθμουλάκου. Πρέπει να σώσουμε τους βαθμουλάκους, να τους πάρουμε.
1: Είπαμε, εμείς ακόμα και να μπούμε στα play out, πρέπει να μπούμε στα play out με 10 βαθμούς μπροστά. Όχι με 9, να έχουμε 3 νίκες διαφορά. Με 10. 4 νίκες δηλαδή διαφορά. Λοιπόν, αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε αυτό το κλειστό πρωτάθλημα είδαμε τι έπαθε η Ένωση.
0: Σωστό.
1: Η Ένωση του Κάμπου.
0: Του Κάμπου.
1: Ναι. Ναι. Γιατί κάπου διάβασα, λέει, δεν θέλουν να τους λέμε Λάρισα.
0: Τίποτα θέλουν να τους λέμε.
1: Αλλά λέει ΑΕΛ. Λέω, τι είναι ΑΕΛ. ΑΕΛ, τι είναι, λέω, ΑΕΛ. Λέει Αθλητική Ένωση Λάρισας. Α, δηλαδή δεν είστε και όλοι Λάρισα, είστε ένα κομμάτι της Λάρισας, να πούμε. Γιατί, ναι, λέει, είναι και ο Ηρακλής Λάρισας, ο Απόλλων Λάρισας και άλλες ομάδες. Λέει Λάρισα. Δηλαδή, ωραία, λέω, η Ένωση της Λάρισας, να πούμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή,
1: τώρα, 1964.
0: Δηλαδή, άμα λέμε, ας πούμε, την Καλαμαριά, Καλαμαριά και δεν τη λέμε Απόλλων Πόντου ή Απόλλων Καλαμαριάς, φταίμε εμείς τώρα.
1: Ξέρω εγώ τώρα τι βρίσκει και ο καθένας. Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Τρελά είναι αυτή.
1: Εσύ τι νομίζεις, όλοι σαν και εμάς είναι.
0: Όπως και να μας λες.
1: Ναι, πες μας, να πούμε τρίγλια. Στο τέτοιο μας γράφει, το δεξί. Το, ναι. Πώς το λέμε, το δεξί, το χέρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πες τους πόντους. Με το αριστερό
0: το χέρι.
1: Λοιπόν, ναι, δηλαδή εντάξει, τι θέλω να μας πεις, γριά. Πες μας και γριά να πούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Σου
1: να
0: κάναμε και μασκότ.
1: Δηλαδή, πώς το λέμε, χαιστήκαμε.
0: Χαιστήκαμε, πραγματικά. Λοιπόν,
1: ξέρεις και εκεί ότι είμαστε ο Ηρακλής και έχεις και μεγάλο πρόβλημα. Δεν πειράζει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η Ένωση της Λάρισας που έγινε συνένωση με 4 αφημί και ξεκίνησε.
0: Και μετά άλλαξε άλλα 3.
1: Ναι.
0: Από λοιπόν, τότε. Να τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε και αυτά. Έπαθε μεγάλο κάζο επειδή ακριβώς είχε μόνο 6 βαθμούς διαφορά στα play-off.
0: Ναι. Όχι, είναι. Τι εννοείς 6 βαθμούς διαφορά?
1: Από τη ζώνη του υποβασμού, η ΑΕΛ 1964 πέρσι είχε 6 βαθμούς διαφορά όταν ξεκίνησε τα play-off και έπεσε.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε. Περίμενε. Ήταν ο Πανσεραϊκός. Ποιος ήταν ο προτελευταίος? Η Τρίπολη. Και είχε 6 βαθμούς διαφορά.
1: Ναι. Αλλά η Τρίπολη δεν έκανε ούτε ήττα στα play-off.
0: Την Τρίπολη,
1: Τσάσελ, αυτό που είπες πριν, ότι αυτή η είναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δηλαδή, εγώ για μένα κοιτάω να καβαλήσουμε την Καλαμάτα και την Κηφισιά.
1: Η Κηφισιά, ρε φίλε, όπως να πούμε.
0: Λέτο, φίλε.
1: Λέτο.
0: Καλώς.
1: Καλά, θα έρθει εδώ στο Καφατζόγλιο Λέτο, θα το χορέψουμε μπαλέτο, αλλά δεν ξεπιστά.
0: Τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχουμε από τις 5 Οκτωβρίου, ναι, για να μην φτάσουμε στις 5 Μαΐου να κλαίμε. Παιδιά, είναι
1: καθοριστικό.
0: Καθοριστικό.
1: Μονόδρομος, τα 3 βαθμουλάκια. Υποστηρίζουμε την ομάδα μέχρι το 93. Έτσι. Γιατί παραπάνω καθυστερήσεις, άμα δεν πάμε καλά, μας δεν μαζεύουν. Αυτό κάτι 6 λεπτά, κάτι 7 λεπτά που σηκώνουν σε άλλες ομάδες, εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Δηλαδή, αυτό το ταμπελάκι του Καφετζογλού μέχρι το 4 είναι. Δεν έχει τέτοιο. Λοιπόν, έτσι, μέχρι το 93. Υποστηρίζουμε την ομάδα μας να πάρει τους 3 βαθμουλάκους. Τώρα μπορεί να παίξουμε μπαλάρα και να είναι 3-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, και να, όπως παλιά έγραφε ο Μπούζας στα Σκορ του Βορρά, κερδίσαμε 3-0 τον Απόλλωνα, να πούμε, 20 λεπτά έπαιξε μπαλάρα, Ηρακλής 3-0, μετά λέει κάθισε. Ναι, ναι. Αυτό, κατάλαβες αυτό, λέω. Λοιπόν, μπορεί επίσης να βάλω και 3-0 στο τέτοιο να είναι, έτσι. Αλλά μπορεί να στραβώσει το πάντα, να μην τσουλάει έτσι όπως θέλουμε. Το 3-5-2 να γίνει 3-5-7, μπρος πίσω, αυτά εκείνα.
0: Πρέπει
1: να κάνει ματσάρα αυτά
0: τελικό.
1: Μέχρι το 93
0: να προσπαθούμε.
1: Έτσι, να προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Έτσι. Ούτε το τέτοιο να ανακράζουμε, πώς το λένε αυτό, τον Κυνηγόπουλο.
0: Α, τον Κυνηγόπουλο.
1: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν έδωσε την μπάλα καλά Κυνηγόπουλο, ούτε τον Καλουτσικίδη, ούτε τους τέτοιους. Έτσι λοιπόν, βοηθάμε την ομάδα μας, βοηθάμε τους παίκτες μας. Και μετά Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας,
0: θα
1: τους κράξουμε.
0: Μετά θα πάρετε στο Βράσε Μπάλα.
1: Μετά, έξω από το Καφετζόλ μπορούμε να κάνουμε και λαϊκά δικαστήρια. Έτσι, ναι,
0: στον προπονητή.
1: Έτσι, 7 η ώρα θα τελειώσει ο αγώνας. Δεν είναι τώρα, εντάξει, μπορούμε να.
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει θύρα 7 να σας δίνει.
1: Ναι.
0: Όταν θα διαφωνείτε με τον πρόεδρο ή θα διαφωνείτε, ξέρω, με τον προπονητή ή με τον οποιοδήποτε άλλο. Να το ξέρετε αυτό. Μπορείτε να πάρετε απ' έξω να κάνετε. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο Βράσε Μπάλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτή την οτροπία. Έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε εκτός εποχής. Και οπότε αυτό. Οπότε εμείς μπορούμε να απολαύσουμε το θετικό, ρε παιδί μου, της ελευθερίας και να πει ο καθένας αυτό που θέλει. Αλλά μετά το μάτς, όχι γιατί θα σας κάνει κάποιος κάτι κατά τη διάρκεια του μάτς, αλλά γιατί πρέπει να εμψυχώσουμε την ομάδα μας.
1: Να πάρει τα τρία πονταλάκια.
0: Έστω και με μισό μηδέν, να πάρει τα τρία πονταλάκια. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Θα έχουμε όλη την εβδομάδα να συζητάμε, να κάνουμε.
1: Είπαμε και τα λαϊκά δικαστήρια να πούμε μπορεί να γίνουν και τέτοια. Δεν είναι αυτό, έτσι. Αλλά όσο το δυνατόν, στη διάρκεια του αγώνα, να ενισχύουμε την ομάδα μας, να ενισχύουμε τους παίχτες μας. Και αν νευριάζουμε με κανέναν, εντάξει, ας κάνουμε. Αλλά γενικά και όριστα, μην λέμε και το όνομα. Δηλαδή, πες, τι κάνεις, ρε, από εδώ να. Μην λες όμως το όνομα. Μην είναι αυτό, πώς το λένε.
0: Και επίσης, πιέζουμε ψυχολογικά τον διαιτητή προκαταβολικά να μην μας αδικήσει.
1: Ναι.
0: Ό,τι δηλαδή, δίνεται εναντίον μας είναι αδικία, ό,τι δίνεται υπέρ μας είναι σωστό.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Εσύ την πρώτη φορά που θα σηκώσει ο υπόπτη στη σημαία, εμείς στο γιουχάρι μας είναι υπέρ μας, σας είναι κατά μας. Να καταλάβει ότι είμαστε ανισόρροποι. ναι, δεν τους τα λέμε αυτά από την αρχή, μετά ψάχνονται. Να, έτσι έπαθε και ο Μπαρτζόκας να πούμε. λοιπόν, έτσι. Σηκώνει ο υπόπτη στη σημαία να πούμε.
0: Υπέρσου.
1: Εκεί στη 14, υπέρ σου. Τι ήταν. Ούρε, εσύ να μου ξεφτυλισμένε με αυτά, πας να μας κλείσει τα μάτια να πούμε. Να μας κοιτάξει τα μάτια. Βρείτε κάτι να πούμε. Μια γιούχα, ένα κάτι. ναι, να πει, μα ανέβλεξα. Τι να το κάνω τώρα. Άμα στο ανάποδο τον κράξω, το ξέρει ότι αφού έδωσε ανάποδο τον κράξει. Το περιμένει. ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να δείξουμε τη δυναμική μας ή πιστεύεις να συνεχίσουμε να είμαστε κρυμμένοι.
1: Δηλαδή, αυτό θα δείξει, ρε παιδί μου. Κοίταξε, αυτά θα τα δείξει. Αυτά είναι διαχρονικές αξίες.
0: Διαζώματα.
1: Δηλαδή, το διάζωμα τώρα, ρε φίλο, ο Ηρακλήδας έχει πάει στέρηση. Πόσο καιρό έχουμε να περπατήσει το διάζωμα.
0: Σωστό. Παιδιά, άρα όλοι διάζωμα. Θύρα 7 να μην σας βλέπει η κάμερα. Να είναι άδειο όλο το μέρος.
1: Στη θύρα 7 γίνεται χαμός, ε.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν σιγά πει. Πολλά διαρκές από τη 13 φύγανε και πήγανε στη θύρα 7.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Ναι. Λοιπόν. Θα γίνεται χάμος.
0: Όλοι εκεί. Και αυτοί που είναι να πάνε στη 10.
1: Αφού ξέρεις πόσα διαρκές. Στη 10 να πάνε όσοι δεν ενοχλούνται από τις σημαίες που θα κουνιούνται.
0: Σημαίες,
1: ναι. Έτσι. Όσοι δεν ενοχλούνται από τους όρθιους που είναι μπροστά. Μην πάει και ένας να κάτσει και λέει: φίλε, κάτσε κάτω, θέλω να βλέπω.
0: Όσοι δεν ενοχλούνται από τα σάλια του πισινού που φωνάζει.
1: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, χωρίς παιδιά, εκτός από τα παιδιά σας, δεν τα πειράζει να ακούσω και καμιά.
0: Βομολοχία.
1: Βομολοχία είναι πολύ.
0: Βομολοχία.
1: Έχει σχέση αυτό με τους βωμούς που πρέπει να είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Εμείς παλιά λέγαμε βρωμόλογα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά.
0: Τώρα είναι βομολοχία. Βομολοχία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι μερικά πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε.
0: Πρέπει να τα προσέξουμε, πρέπει να τα δούμε. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε τώρα μερικά μηνύματα, μην μας ξαναφύγουν πάλι. Ο Χόρχε λέει: το πάρκινγκ του Καφετζογλίου, παιδιά, έχει από την προηγούμενη χρονιά που είναι εντέχνως κλειστό. Νομίζω από τον προηγούμενο Γενάρη. Ύποπτος ο κύριος Μπαλοδήμος. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Γιατί πέρυσι, εγώ θυμάμαι που με το Fan Zone το κρατούσαμε αργά, που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κλεινόντουσαν τα αμάξια τους μέσα. Δεν ξέρω, να το κοιτάξουμε. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Έχει ώρες. Έχει ανάλογα με τις ώρες τις οποίες διατίθεται ο περιβάλλον χώρος του Καφετζογλίου για το κοινό.
0: Μάλιστα. Ο Μάκης στέλνει μια φωτογραφία την οποία δεν. Κάτσε να την ανοίξω. Του Ζαν Φιλανθρώπου. Και λέει: ο Σαϊκομπίλης μου θύμισε αυτόν χθες. Αν αφήσει και μουστάκι τσιγκέλι. Μάλιστα. Ο Γιώργος λέει: μάλλον για τον Πέτρο Παύλο Θεοδωρίδη, τι να έλεγε αύριο, άραγε στον Κοφίδη. Δύο μέρες πριν το μάτς στο Μπουλεβάρ. Κοίταξε. Δυστυχώς η μπάλα περνάει και τον Κοφίδη σε εκείνο το μάτς. Κάνει ένα αράουτ. Μάλλον όχι, διαμαρτύρεται για ένα αράουτ. Δεν κάνει αράουτ, διαμαρτύρεται για ένα. Τέλος πάντων. Ας μην το πιάσουμε αυτό, να μην το πάμε προσωπικά στην
1: καθημερινή. Κοίταξε, ο Κοφίδης τότε ήταν και 37 χρονών, να πούμε. Τελείωνε και ο αγώνας, κουράστηκε. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη φάση. Τι να κάνει, διαμαρτύρεσαι στον διαιτητή να πούμε ότι δεν είναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ανθρώπινα είναι αυτά.
0: Τέλος πάντων. Και τώρα άλλα μηνύματα.
1: Το ψάρι ρωμά από το κεφάλι και τέτοια.
0: Και όλα έγιναν, λέει, σε αργή κίνηση. Ο Καρκαμάνης έπιασε την μπάλα. Προλαβαίνουμε να πούμε ουφ στην κερκίδα και την πέταξε μέσα. Επικό στήσιμο, ναι.
1: Ο Καρκαμάνης ήταν... είχε την ατυχία την εξής. Αφήνει όλη την εστία και πάει κάτι τρύπα στο δοκάρι. Η κεφαλιά. Ο δεν ξέρει που θα πάει.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: και πήγε πάνω του. Δηλαδή. Γιατί και ο Μπαλάδες πήδηξε, άμα πιάσει την κεφαλιά. Τώρα πού θα την έστελνε.
0: Μα το θέμα είναι ότι.
1: Και εκεί σε 15 τετραγωνικά, να πούμε, πήγε πάνω στο τετραγωνικό που ήταν ο τερατοφύλακας.
0: Παλάμες του Μποκαρκαμάνη, αν δεις, δεν κοιτάνε το εξωτερικό της κερκίδας. Δηλαδή το εσωτερικό της παλάμης πρέπει να κοιτάει ναι. το εξωτερικό της εστίας.
1: Ναι.
0: Κοιτάνε το εσωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή διασφαλίζει ότι η μπάλα θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει ποτέ.
1: Όχι, ρε, κοιτάξτε. Μα δεν είναι τυχαίο. Θα σα πω ένα πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Ότι ο Καρκαμάνης είναι εκτός ποδοσφαίρου από τότε.
0: Είναι εκτός ποδοσφαίρου τελείως.
1: Ο οποίος Καρκαμάνης ήταν ένας τερματοφύλακας, ο οποίος δεν ξέρω αν είχε φτάσει να πει εθνική.
0: Μουντιάλ το 94 ήταν ο
1: Καρκαμάνης. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι, δηλαδή, εντάξει.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό με Ρομπακίεβιτς. Το, με τον Άρη, όταν έπεφτε ο Άρης.
1: Ναι, εντάξει, επειδή έτσι και αλλιώς εκείνο το μάτς και που το πήρε ο Άρης έπεσε. Δηλαδή δεν έγινε και κάτι. Αλλά ο Ρομπακίεβιτς, ένας μισθοφόρος. Δηλαδή ήθελε να κάνει μια χρονιά στην Ελλάδα, την άλλη θα έφευγε. Δηλαδή και να έκανε τις απεκρουσάρες εκείνο το μάτς, ο Ρομπακίεβιτς θα έφευγε. Όπως και μετά και αργότερα κάθε χρόνο αλλάζει με τερματοφύλακα. Πέραμε. Δεν ήταν δηλαδή. Και καλούς τερματοφύλακες δηλαδή έφευγαν από τον Ηράκλειο. Ερχόταν άλλοι καλοί, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπήρχε θέμα. Αλλά ο Καρκαμάνης, ο οποίος ήταν όνομα δηλαδή και σαν.
0: Σου λέω, έπαιξε Μουντιάλ, πήγε, δηλαδή έχει παίξει. Όπως
1: και επίσης. Αυτή η ομάδα που παίζαμε δεν ήταν ένα παιχνίδι, ήταν μια καλή ομάδα που μπορούσαμε να βγούμε εκείνη τη χρονιά Ευρώπη.
0: Εμείς.
1: Έτσι, ναι.
0: Εμείς είχαμε πάρα πολύ καλή
1: λοιπόν,
0: ομάδα.
1: Μπράβο. Δηλαδή, και αυτό ήταν και ότι και ο Καρκαμάνης μέχρι τότε είχε προσφέρει τα μάλα. Και ο Κοφίδης, παρότι ήταν τελευταία του χρονιά, είχε προσφέρει τα μάλα. Και ο Γιωβάνοβιτς που μπήκε αλλαγή σε αυτό το μάτς γιατί ήταν και μεγάλος. Και αυτός πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι πήγαν. Ο Χριστοδούλου, ο Κωνσταντινού. Είχαμε καλή ομάδα. Χτυπούσαμε Ευρώπη. Δεν ήταν τυχαίο.
0: Μα και στο κύπελο τώρα είχαμε αποκλειστεί. Ναι. Αν θυμάσαι, είχαμε αποκλείσει τον. Είχαμε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Είχαμε αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό που τον είχαμε κερδίσει με εκείνο, και το κολόφαρτο τον γκολ που αντί για 2-0 έληξε το μάτς 2-1 στο πρώτο μάτς του Καφτατζόγλιο. Χέσε μέσα δηλαδή. Ήμασταν καλοί και στο κύπελο. Φτάσαμε στους 4. Ήταν πολύ καλή ομάδα εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ο φίλος λέει: Πόπο, ναι, στο απευθείας φάουλ που έφαγε. Ναι, το απευθείας φάουλ. Τρομερά πράγματα, τρομερά πράγματα έχουμε δει. Τρομερά πράγματα έχουμε δει και είναι θαύμα ότι ο Ηρακλής έχει τέτοια οπαδική βάση, ας πούμε, ακόμα. Με αυτά που έχουμε ζήσει, ειδικά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά. Τρομερό είναι. Δηλαδή, γι' αυτό και είμαστε και ψυχασθενείς, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Η ομάδα σου λέει: Φύγε, αγόρι μου, να πούμε, σταμάτα να με υποστηρίζεις.
1: Εσύ, εγώ τώρα προχωρήσω.
0: Όχι, εγώ και
1: θα σου πω τώρα, δεν ξέρω τώρα γιατί. Εντάξει, είμαι κάποιες ηλικίες και καλά δύο που το ζήτησα, ένας με είπε, αλλά ο καλά δύο αρκετοί δεν το ξέραν. Μια σφαγή με τον Γαύρο που είχαμε φάει στο μπάσκετ. Μόλις έχει πάρει ο Γαύρος τον μπάσπαλε με τον συγχωρεμένο τον Γιάννη Ιωαννίδη προπονητή, ναι. Και έρχονται μέσα στο κατάμεστο Ιβανόφιο, το οποίο τότε δεν έχει καρεκλάκα και γίνεται το έλα να δεις να μην το τυλαεί. 4.500 κόσμος. Λοιπόν, τέλος πάντων, και παίζουμε με τον Ολυμπιακό να πούμε. Εμείς έχουμε τον Γιατζόγλου προπονητή.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μέχρι και ο Γιατζόγλου, ο οποίος είναι του Ολυμπιακού, έτσι. Ολυμπιακός δηλαδή δεν είναι, το δήλωνε και τότε. Είχε βγει έξω από τα ρούχα του με τον διαιτητή, το Μαργέλη. Εγώ τον μπέρδευα. Λέω, φίλε, ναι. Εκεί ήταν η σφαγή, τη σφαγή, ω σφαγή. Πέντε σφαγές δηλαδή. Εσύ, είπα τις πέντε πτώσεις, όπως είπα από τα αρχαία που μάθαμε στο σχολείο. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα.
0: Είναι εκείνο που έχουμε χάσει έναν πόντο.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε, αφού ναι, δηλαδή,
0: αν θυμάσαι, τότε ξεκινάει ένα σερί Ολυμπιακός νικών. Όχι τότε ξεκινάει. Έχει κάνει ένα σερί νικών Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Ο οποίος πάει την επόμενη χρονιά. Με τη μοναδική ήττα που κάνει μέσα στο Ιβανόφιο.
1: Ναι.
0: Πάλι για ένα-δύο πόντους είχαμε κερδίσει, ναι. Αν θυμάσαι. Ναι. Με Ιωαννίδη και τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: τότε αλλά... είχαν κάνει το τρέμπλ. Είχαν ναι. πάρει ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Και...
1: ναι, ναι. Όχι, ευρωπαϊκό δεν πήραν ποτέ μείον. Ναι, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Ότι...
0: όχι, την επόμενη χρονιά ήταν με Ιβκοβιτς, νομίζω.
1: Ναι,
0: χρονιά που χάσανε από εμάς μόνο, ναι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Αλλά τέλος πάντων, η φάση ήταν αυτή. Με το Μαργέλη, το ήταν οι δύο ιδιαιτητές, μάθαμε και το όνομά του. Και αυτό από τότε δεν ξανάπαιξε. Δηλαδή, τέτοια φάση. Λοιπόν, έχουν δει και έχουν δει τα ματάκια μας. Αλλά εμείς εκεί πάμε να πούμε κάτι εντάξει.
0: Όχι, είναι.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, φτάνεις σε ένα σημείο που η χαρά που θα πάρεις από ότι θα κερδίσεις μια φορά τον Ολυμπιακό, μια φορά τον Παναθηναϊκό, είναι τόσο μεγάλη που ζήνεις σαν να πήρες ένα τελικό.
0: Και αυτοί
1: γιατί ακριβώς.
0: Γιατί μεγάλωσαν σαν ομάδες.
1: Ποιος?
0: έχουν την ψευδέστηση Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, ότι επειδή μεγάλωσαν πάρα πολύ οι συλλογοί τους, ότι όλοι οι υπόλοιποι αντίπαλοι οπαδοί χαίρονται με απλά να τους νικήσουν μία φορά. Δεν έχουν καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή εμείς, στα παπάρια μας γράφουμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ότι εκείνη τη στιγμή εμείς κάνουμε μία νίκη, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα διασυλλογικό
1: παιχνίδι. Φυσικά, ναι, δεν
0: κερδίζουμε. Κάνει μία νίκη ενάντια σε αυτό που λέμε κατεστημένο, ξέρω εγώ, αθλητικό παρακράτος. Αυτό που είναι.
1: Αυτό που είναι.
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι. Αυτό που είναι.
0: Ναι. Δεν το έχουν καταλάβει ή θέλουν, ή θέλουν να μην το καταλάβουν.
1: Χθες, δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, δεν το άκουσες. Στη φάση που δίνει ένα. Έχει λέει, καταργηθεί το αντιαθλητικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο λέει έχει γίνει πια δύο φάουλ.
0: Δύο φάουλ.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτό το γομάρι που έχουν τρία μέτρα ύψος, να μην ο Μιλουντίνοφ, ο οποίος παίρνει την μπάλα με πλάτη στο καλάθι, είναι και λίγο κάτω από το καλάθι και γυρίζει. Να πετάξει την μπάλα προς το καλάθι, να το βάλει με πλάτη.
0: Όπως το έβαλε ο Καρκαμάνης.
1: Εκεί την ώρα λοιπόν είναι ένας δικός μας από πίσω, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν φαινότανε. Κακομοίρης βλέπει το βουνό να έρχεται πάνω του. Και τι κάνει, τον αγκαλιάζει, τον πιάνει, τον πιάνει. Δεν τον τραβάει, δεν τον σπρώχνει, απλώς τον πιάνει. Φάουλ δηλαδή. Και το προσπαθεί αυτός να το βάλει, δεν το βάζει τελικά γιατί είναι σε άσχημη θέση. Τον πιάνει και λίγο, ίσως μπορούσε να γυρίσει, να κάνει τη στροφή, αλλά είναι ένα φάουλ γιατί τον πιάνει. Και μιλάμε. Μας εξηγεί λοιπόν εκεί την ώρα το εκφοντής, μάλλον το εξηγεί για την προηγούμενη φάση που εμείς ζητήσαμε κάτι φάουλ και τέτοια, και λέει πότε, μπορούν να, πότε μπορεί να δείξει το, να πάνε στο, αυτό, στο screen τέτοιο να πούμε. Στο VAR.
0: Στο VAR.
1: Λοιπόν, ναι. Και... να κάνουν. Ναι. Και εξηγεί λοιπόν αυτό, αυτό και εκεί την
0: το
1: ώρα.
0: Δεν υπάρχει VAR.
1: Εκεί την ώρα μιλάει για το ποιο είναι, λέει, άμα ένα φάουλ για την αναβάθμιση από τέτοιο και εξηγεί για το αντιαθλητικό. Λέει λοιπόν τώρα ο εκφωνητής. Ένα, όπως τώρα που πάνε να δουν αυτή. Και επειδή ακριβώς ήταν τέτοιο πράγμα, του φύγε. Γιατί ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ σωστός απέναντι στους φιλάδους του Ολυμπιακού που βλέπαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Να δούμε, λέει, αυτή την αγκαλίτσα θα την αναβαθμίσουν. Λέει, γιατί ήταν ακριβώς αγκαλίτσα. Δεν ήταν ούτε σπρώξιμο, ούτε τράβηγμα, ούτε κράτημα. Είναι μια αγκαλίτσα. Και αναβαθμίσαν την αγκαλίτσα, ρε φίλε. Την αναβαθμίσανε την αγκαλίτσα για να φύγει ο Ολυμπιακός να βάλει σε εκείνη την επίθεση 4 ή 5 πόντους. Μην βάλει μόνο τις βολές. Λοιπόν, να βάλετε. Αναβαθμίσανε την αγκαλίτσα σε δύο φάουλ. Κατάλαβες.
0: Πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αγκαλίτσες που τις τρώμε τόσα χρόνια στη μάπα, αυτά τα σφυρίγματα. Γι' αυτό χαιρόμαστε αυτές τις νίκες. Που εσείς αυτό δεν πρόκειται να το νιώσετε ποτέ.
0: Έτσι.
1: Εσείς μπορεί να κερδίσετε ένα παιχνίδι με 3-0 και ακριβώς επειδή λες, εντάξει, μπορεί και άμα δεν κερδίσαμε 3-0, άμα θα μας πετύχει το πέρα από εμάς, μπορεί να μην πανηγυρίσει καθόλου. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Ο Γιώργος λέει στα αποδυτήρια μετά το μάτς, λέει για το τέτοιο. Όταν μπουκάραμε μέσα, ο Αγράδας έπιασε τον Περούκα από το λαιμό και του λέει: το πούλησες, ρε, από αυτέ. Και ο Περούκας του λέει: ο Καρκαμάνης το έστησε, αυτόν ορμήστε. Εντάξει, το σκηνικό είχε ξεκινήσει από τα επίσημα που ήταν εκεί, που είχε τη σουίτα του, που ήταν ένα μικρούλι. Γεια σας. Λέμε
1: γεια
0: σας. Το μάτς Ηρακλής ΑΕΚ το 98.
1: Αυτός δεν έρχονταν τότε, αποχή έκανε.
0: Έκανες αποχή.
1: Ναι, είπε μέχρι να φύγει ο Θεοδωρίδης δεν έρχομαι. Ήξερε, τι χαζό θα σπέσει τώρα. Έτσι μένα και τώρα, δεν ξέρω άμα πήγαινε κρυφά στο κήπεδο.
2: Πεθαίνω να δω, πάω να δω το σκέτσο σου εκεί στο
1: τέτοιο. Να το, εδώ το έχουμε. Εις διπλούν.
0: Τρομερό, τρομερό. Έχει έρθει και ο Στέφανος.
1: Τυχεροί είστε.
0: Ένας φίλος λέει, εκείνα τα χρόνια η θέση του Ηρακλή εξαρτιόταν από τη θέση που έβγαζε κύπελο UEFA. Πάντα μια θέση κάτω. Όντως, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πήραμε, λέει, μέχρι και την τρίτη θέση τη χρονιά που έβγαινε Ευρώπη ένας. Όντως έγινε αυτό. Έγινε. Τρομερό, τρομερό, τρομερό.
1: Μα τότε μπορούσαμε να αποκλείσουμε τη Λάρισα στο ημιτελικό και να πάμε ως φιναλίστ. Γιατί η Λάρισα τότε που μας απέκλεισε πήγε ως φιναλίστ. Γιατί το πήρε το έπαιζε τελικό με τον Παναθηναϊκό που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν αποκλείαμε τη Λάρισα, θα βγαίναμε Ευρώπη ως φιναλίστ. Παρ' όλα αυτά, εμείς σε 90 και 90-180 λεπτά, τότε οι καθυστερήσεις ήταν λίγες, σε 180 λεπτά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα γκολ στη Λάρισα.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα γκολ στη Λάρισα, δεν μπορέσε ένας παίκτης μας να πέσει μέσα στην περιοχή να πάρει ένα μπέναλτι, διάφορα τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά έτσι, ακόμα και εκείνη τη χρονιά, αυτό που, είπε, που έβγαινε ένα στην Ευρώπη.
0: Πόσες χώρες, αν λέει 50 άτομα μέσα στο κουβούκλιο. Καλά, εκείνο το κουβούκλιο εκείνη τη μέρα πρέπει να μεγάλωσε. Πρέπει να έγινε διάθεση του χώρου. Τέλος πάντων,
1: Αυτό είναι που λέμε η σχετικότητα.
0: Η σχετικότητα.
1: Η καμπύλωση.
0: Του χωροχρόνου. Ναι. Λοιπόν, τίποτα. Πρέπει να. Γιατί γελάζε. Γελάει, βέβαια.
2: Πεθαίνω.
0: Καλησπέρα, αδέρφια. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τη μασκότ. Μήπως το ξέρουμε. Μη μας το κρύβετε. Είμαστε καρδιακοί. Ποιος είναι πίσω από τη μασκότ, δηλαδή ποιος είναι μέσα στη μασκότ.
1: Αυτό δεν λέγεται. Αυτό θα είναι κρυφό, να πούμε.
0: Ποιο κρυφό θα είναι, εννοείται.
1: Ναι. Θα είναι κρυφό. Όπως δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω.
0: Από πού?
1: Από πίσω, γενικά. Πίσω από τα deck, ξέρω εγώ.
0: Πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα από τις γραμμές. Λοιπόν, επειδή μένουν τώρα λίγη ώρα, να ξεκινήσει και ο Στέφανος σιγά-σιγά. Πρέπει από σήμερα κιόλας να κανονίσετε τις δουλειές σας, να κανονίσετε τα πάντα και την Κυριακή να είμαστε μαζικά στο Καφτατζόγλιο. Πρέπει να κερδίσουμε τον Κομπότη. Πρέπει να πάρουμε με κάθε κόστος αυτούς τους τρεις βαθμούς. Αυτούς που έχουμε από κάτω μας είναι αυτοί ακριβώς που δεν πέφτουν. Η ομάδα δεν είναι για να πέσει. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη σούπερ κλίκα δεν πάει, δεν παίζει ρόλο η ομάδα. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε τους βαθμουλάκους που λέει εκεί. Αχ, γέλασα σήμερα με τη Χάιδο, ρε φίλε. Γέλασα. Έβγαλε η Νόβη Μπετ ένα βιντεάκι το οποίο ήταν. Στην ουσία μιλούσε με τη Χάιδο για την. για τη μασκότ. Και λέει Χάιδο. Χάιδο τη βγάλανε, αλλά άντρας είναι μέσα. Εδώ τι λένε, αλλά άντρα, είναι. Τους τρεις βαθμουλάκους, παιδιά. Τους τρεις βαθμουλάκους στην Κυριακή. Οι τρεις βαθμουλάκοι έρχονται με κόσμο στην κερκίδα. Εμείς τουλάχιστον αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουν οι παίκτες του Ηρακλή και ο μονοβασιώτης στα παρασκήνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο.
1: Και ο Μαζάρη στον πάγκο.
0: Αυτό. Τους βάζουμε στους παίκτες. Εγώ την αξία στον προπονητή το βάζω μαζί με τους παίκτες. Είναι το σύνολο του το προπονητή.
1: Είναι το τετράπτυχο της επιτυχίας.
0: Παίκτης, πρόεδρος, προπονητής, κόσμος.
1: Ναι.
0: Σωστό. Πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον το δικό μας το δικό μας το κομμάτι να είναι επαρκές. Όχι επαρκές, επαρκέστατο. Πρέπει δηλαδή όταν οι παίκτες του Ηρακλή μπουν μέσα, γιατί να ξέρετε, οι παίκτες του Ηρακλή παίζουν έτσι πως παίζουν, ειδικά στα μάτια στο Βόλο, τα δύο τα μάτια που παίξαμε, και όχι τόσο πολύ με τον Άρη, τρώγανε σίδερα και λέγαμε, απίστευτο να πούμε, τέτοια ομάδα θέλουμε έτσι να παίζουν, γιατί τρελάθηκαν με τον κόσμο. Αυτό το πράγμα τώρα επί 100 πρέπει να το βιώσουν στο Καφτατζόγλιο. Πρέπει να βιώσουν δέος. Πρέπει να μπουν μέσα και να πούνε, ναι ρε φίλε, παίζω σε μια τεράστια ομάδα και θα πεθάνω για αυτή την ομάδα να κερδίσει. Και πρέπει να φοβηθούν και οι αντιπάλοι που λέμε. Οι αντιπάλοι πρέπει να φοβηθούν. Και οι αντιπάλοι θα φοβηθούν μόνο, όχι μόνο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά αυτούς δεν μπορούμε να τους κανονίσουμε εμείς. Οι αντιπάλοι θα φοβηθούν μόνο με ένα γεμάτο Καφτατζόγλιο. Όχι γεμάτο τελείως. Δεν λέμε τώρα να κάνει και sold out
2: 27. 10.000 να έχεις αυτό θέλω.
0: Πόσο?
2: 7.
0: Γιατί 7 μόνο, ρε φίλε. Εγώ θέλω 10.000 κόσμο. 3.000 διαρκείας. Θέλω 3.000 διαρκείας, 3.000 εισιτήρια και άλλους 4.000 που θα είναι έτσι γύρω-τριγύρω.
2: Εγώ θέλω 7, 8, 9.
0: Ζήτα. Όχι. Εγώ θα ήθελα το πέταλο να είναι γεμάτο.
2: Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, που δεν είναι δύσκολο γιατί το πέταλο έχει 2.500 εισιτήρια πουλημένα. Έτσι. Δηλαδή με άλλες 2.500 είναι τίγκα.
2: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, και θέλουμε να πούμε και κόσμο στη 13.
1: Έχει στο διάδρομο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάρτε φίλου σα, πάρτε φίλου σα.
2: Πού θε αυτού, αυτέ τι γάτε. Αυτέ τι παρδόγατε. Τι τι θε αυτέ.
1: Για να περπατά στο διάδρομο.
0: Ναι.
2: Πα.
0: Να υπάρχει μια κίνηση, να μπερδεύονται, να πάθουν βέρτικο. Να μην καταλαβαίνουν πού είναι το γήπεδο, πού είναι η κερκίδα.
2: Πόσε γάτε είναι αυτέ.
0: Λοιπόν. Σιγά σιγά την κάνουμε.
1: Την κάνουμε.
0: Την κάνουμε.
1: Για να πάρει.
0: Να πάρει τη σκυτάλη. Ο Στέφανος με τις πίτσες μπλε.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα είσαι, μην ανησυχείς.
1: Α, βέβαια, μη ζάχαρες.
0: Μην ανησυχείς, εδώ είναι όλα.
1: Μη ζάχαρες.
0: Αλφαδιά, αλφαδιά. Τα σιάξει όλα ο Μητσοτάκης.
2: Επιτέλους.
0: Δεν. Αυτά. Λοιπόν.
2: Τώρα αυτός. Τώρα δεν έχει αλέξει τελείως. Δεν έχει αλέξει.
0: Ποιο?
2: Ο Άδωνης. Δεν έχει λαλήσει.
0: Ο Άδωνης.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, Άδωνης.
2: Δεν τον βλέπω καλά. Να ξέρεις.
0: Κοίταξε, από τότε που έβαλε.
2: Είναι ο επόμενος που θα κυνηγήσει πεταλούδες στην παραλιακή. Τον βλέπω. Έρχεται αυτό. Σύντομα θα κυνηγάει με διχτάκι πεταλούδες.
0: Όχι, έχει, λέω. Έχει ξεφύγει. Από τότε που έβαλε τα μαλλιά. Από τότε που έβαλε τα μαλλιά. Τα μαλλιά.
2: Μετά τα μαλλιά έβαλε γυαλιά.
1: Και κάτι. έχει μουμιοποιηθεί. Και όλο λέει.
3: Γιατί να φορά γυαλιά χωρίς να χρειάζεσαι, είναι πρόβλημα.
1: Τρέλε λέει.
0: Εντάξει, τα γυαλιά.
3: Παλιά το έκανα αυτό καράσι για να το πει διανοούμενο.
0: Λοιπόν, θα ξεφύγουμε, θα ξεφύγουμε. Λοιπόν, γεια σας. Τα λέμε με όλους την Κυριακή. Παιδιά, Κυριακή.
2: Την Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή. Την Πέμπτη
0: δεν έχουμε εκπομπή, μας την κόψανε.
3: Και τώρα δύσκολα θα είναι γιατί γλυκανθήκαμε να μην κάνουμε.
0: Μα τι.
2: Γιατί μας κόψανε, τι έγινε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη μας κόψανε
3: την εκπομπή.
0: Ο GM.
3: Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν μας είπαν τίποτα. Δεν μας πειράζει όμως γιατί καλό. Εντάξει, γλυκανθήκαμε να μην κάνουμε.
2: Θα το πω στο Βίκο.
3: Λοιπόν, μπορεί να το κόψει ο Βίκος. Γιατί τώρα το Βίκο τον είδα λίγο απέναντι στην εκπομπή, είναι λίγο κάπως.
0: Είναι κάπως, ναι. Είναι επιφυλακτικός.
3: Λοιπόν,
0: σας χαιρετώ.
3: Τώρα βέβαια, άμα χρειαστεί να πούμε.
0: Καλά, εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε, αλλά.
0: Εννοείται.
3: Να ξέρετε, εμείς θα είμαστε την άλλη Δευτέρα εδώ τώρα.
0: Σίγουρα. Αλλά θα τα πούμε με όλους σας την Κυριακή από κοντά.
3: Από κοντά.
0: Θα να μας πείτε πάλι εκεί ότι παιδιά, σε καμιά ώρα ξεκινάει το μάτς, προλαβαίνετε να κάνετε μια εισαγωγή. Έχουμε πρόβλημα. Πάει, το κάνουμε στη μέρα τώρα. Λοιπόν, γεια σας.

0: Είμαστε στον αέρα της πόλης. Υπέροχα. Εξαιρετικά. Τι κάνετε, ομορφιές μου, πώς είστε? Χίλια χρόνια Ηρακλής. Και άλλα τόσα, γιατί πραγματικά η παρουσία σας για μία ακόμη φορά ήταν συγκλονιστική στο Ιβανόφιο. Ένα Ιβανόφιο το οποίο πλέον έχει συνηθίσει να γεμίζει και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και μάλιστα αυτή η γιορτή δεν σταματάει, δεν έχει τελειωμό. Ακόμα και με την εξέλιξη στο παιχνίδι να είναι και άσχημη για την ομάδα. Τώρα, θα μου πείτε πόσο άσχημη, όταν πραγματικά δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης για τις δύο ομάδες, όχι όσον αφορά την ιστορικότητά τους, γιατί είμαστε πιο ιστορική ομάδα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει ουδής. Αλλά όσον αφορά φυσικά το ρόστερ, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο του Ολυμπιακού, η ομάδα, ένας παίκτης του Ολυμπιακού έχει όσο όλος ο Ηράκλης μπορεί και περισσότερο. Οπότε επόμενο είναι να έχει ρεζέρβες αυτή η μεγάλη μορφή της προπονητικής ο Μπαρτζόκας, και όποτε χρειάζεται να τους χρησιμοποιεί σαν πρώτους, στη συνέχεια να βάζει όποτε θέλει το Γάλλο, να βάζει όποτε, δηλαδή αυτά όλα τα περιμέναμε. Ας πούμε, είχε τον άλλο τον Σέρβο, τον οποίο τον έβαζε κατά διαστήματα όταν χρειαζότανε και μόλις φοβότανε το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν χρειαζόταν να το φοβάσαι, αλλά αυτό το οποίο φοβάσαι σίγουρα, Μπαρτζόκα, είναι ο κόσμος του Ηρακλή και γενικά το Ιβανόφιο. Αυτή η ξυνήλα η οποία σε διακατέχει. Από πού πηγάζει, ρε Μπαρτζόκα? Δηλαδή πραγματικά είσαι ένας προπονητής ο οποίος βγάζει τα λεφτάκια σου, έχεις πάρει τίτλους, ζεις το όνειρό σου πραγματικά. Δεν νομίζω ότι είσαι και ένας προπονητής καλύτερος π.χ. από τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, Θεός χωρέστον. Ούτε από προπονητές οι οποίοι πέρασαν, απλά οι καταστάσεις ήταν τέτοιες που σε φέρανε σε ένα σημείο τέτοιο για να παίρνεις πακτολό εκατομμυρίων σε αυτή τη λίγα η οποία, σε αυτό εδώ το κλειστό κύκλο αυτών των ομάδων, οι οποίες παίζουν με μπάτζετ 60 και 70 εκατομμυρίων. Οπότε γιατί συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο όποτε έρχεσαι στο Ιβανόφιο? Αυτό το οποίο σε διακατέχει είναι μια ξυνήλα. Από την αρχή που μπαίνεις μέσα στο Ιβανόφιο σε διακατέχει μια ξυνήλα τέτοια που όλα σε ενοχλούνε. Μία σε ενοχλεί ότι είναι χαμηλό τάβανο. Μία σε ενοχλεί ότι έχει κάπνα. Που την είδε στην κάπνα δεν ξέρω. Όλα σε ενοχλούνε. Όλα σε ενοχλούνε. Και να πω ότι αυτή η συμπεριφορά σου έχει σχέση μόνο με τον Ηρακλή. Και με λυπεί, γιατί κάποιοι Ολυμπιακοί, φίλοι του Ολυμπιακού, αρχίζουν και το γράφουνε Μπαρτζόκαρε και Μπαρτζόκαρε και Μαρτζόκαρε. Γιατί, ρε μάγκες? Δηλαδή πού είδατε ότι οι Ηρακλειδείς τα είχαν με τον Μπαρτζόκα? Ξέρετε το τι ακριβώς έγινε? Ξέρετε όμως τη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα απέναντι σε άλλες ομάδες? Ξεχνάτε, γιατί εγώ τα θυμάμαι, σε ένα παιχνίδι πάλι που είχε χάσει πάλι ο Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό ήταν, με τον Παναθηναϊκό ήταν, δεν θυμάμαι, που τα έβαλε με κάποιον στην κερκίδα, ο οποίος φορούσε ερυθρόλευκο κασκόλ και τον έλεγε Βάζελε, και παρίστανε στο Χατζηχρήστο, ρε Μπαρτζόκα. Το Χατζηχρήστο παρίστανε. Βαστάτε με, γιατί τι θα τον κάνεις? Ο άλλος εδώ μεταξύ ήταν και κάπως, εκείνον τον κρατούσαν, γιατί. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε. Θα το κερδίσεις το ματσάκι. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ακόμα και να πούμε, ρε παιδί μου, ότι πήγα, γιατί το μπάσκετ ξέρω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι περίεργο άθλημα. Δηλαδή, έτσι και πάνε τα σούτ σε μια ομάδα, μπορεί να σκοτώσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ακόμα και εκεί όμως να ξέρεις ότι έχεις από την πλευρά σου τα κοράκια, τα οποία δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να χάσει ο Ολυμπιακός. Αντί να το χαρείς όλο αυτό, τα μούτρα σου ήταν κατεβασμένα μέχρι κάτω. Βγήκε καινούρια μασκό του Ηρακλή, Χάιδο. Ο κόσμος, έτσι, αυτά, μια ολόκληρη γιορτή. Εσύ είχες αυτή την ξυνήλα, πω πω πω πω. Γιατί, ρε? Και να σας πω λοιπόν, εσείς όλοι που το λέτε Μπαρτζόκαρε και καλά τους κάνετε, τι θα μας κάνει ρε παιδιά ο Μπαρτζόκας, επειδή μας νικήσε με 10 πόντους, θα μας κάνει το τριόροφο διόροφο. Πλάκα μας κάνετε. Απλά θέλω να ξέρετε κι εσείς το τι ακριβώς έκανε. Γύρισε όπως συνηθίζει να το κάνει και άνοιξε διάλογο με φίλαθλο, με οπαδό. Γύρισε και άνοιξε διάλογο και του λέει θα σου πω εγώ του χρόνου και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Ξεκινάει έτσι, τον βρίζει ο κόσμος και παίρνει και αυτό το time out ενώ έχει κριθεί το παιχνίδι. Εσείς πιστεύετε ότι ξαφνικά όπως έκανε δηλώσεις, πιστεύετε εσείς ότι λόγω τακτικής και λόγω αδιαφορίας των παιχτών του πήρε time out για να τους τρίξει τα δόντια? Παπάρια μεν το λες. Απλά ήταν ένα από αυτά τα, μία από αυτές τις εκρήξεις που συχνά πυκνά τον πιάνουν γιατί θέλει να κερδίσει, πώς το λένε, να κερδίσει όπως είπε και ο φίλος μου Αλέξης το χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού και να γυρίσει σαν ήρωας, ενώ στην πραγματικότητα τα δύο ρόστερ έχουν τεράστια διαφορά. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, γιατί προπονητές οι οποίοι παίρνουν Ευρωλίγκα να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο αντί να πραγματικά να παρακινούν τον κόσμο να έρχεται στα γήπεδα, να γεμίζει τα γήπεδα, να είναι μια γιορτή το παιχνίδι. Αλλά εσύ από την πλευρά σου πήγες να το ανατινάξεις. Ωραία, και τι κέρδισες? Να υποστεί μια επίπληξη ο Ηρακλής, μια ενδεχόμενη τιμωρία, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις, για ένα σύνθημα το οποίο ακούστηκε. Σε καμία περίπτωση σε όλο το μάτς δεν έβρισε κανείς τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε τον κόσμο, ουσιαστικά ένα φύλαθρο τον οποίο άνοιξε διάλογο και μετά πήρε και το time out. Έτσι γίνανε τα πράγματα. Για να το ξέρετε όλοι εσείς οι οποίοι τον αποθεώνετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι ένας φυσιολογικός, ένας κανονικός φίλος του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί μια τέτοια συμπεριφορά σε μια τέτοια έδρα. Ακόμα και αν έχει ας πούμε και τον Πινελίκη. Γιατί και αυτό υφίσταται, ρε παιδιά. Σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν αυτά. Πώς θα το κάνω? Υπάρχει αντιπαλότητα. Όταν έχεις οπαδικό στοιχείο, τεράστιο οπαδικό στοιχείο, γιατί επειδή δεν ξέρετε κάποιοι, δεν γνωρίζετε. Πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, από πέρυσι ξεκινάει αυτό το πράγμα, όσο κόσμο έχει μέσα, άλλο τόσο κόσμο έχει και έξω από το Ιβανόφιο. Είναι αυτό, πώς το λέμε, ρε. Πες το λίγο, ρε GM. Πώς το λένε αυτό εδώ το έξω, το πάρτι που γίνεται?
1: Το fan zone.
0: Ναι, το fan zone. Το fan zone, το οποίο είναι πολύ πιο εξελιγμένο από πέρυσι, πάλι. Θα δείτε ακόμα περισσότερα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος και γενικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε Σάββατο απόγευμα ή αν συμβαίνει Κυριακή απόγευμα ανάλογα με τις ώρες των παιχνιδιών, θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που κανένας Μπαρτζόκας δεν μπορεί να τη χαλάσει. Είτε με αυτές τις δηλώσεις, αυτές τις ξυνισμένες δηλώσεις ότι σε βρήσαν. Είσαι ο πρώτος. Κανέναν άλλον δεν έχουν βρήσει, Μπαρτζόκα. Είσαι ο μόνος ο οποίος σε έχουν βρήσει. Τι θέλεις, να καταδικάζουμε αυτούς γιατί λέει είναι η... ξέρει ο άλλος εάν έχει απεβίωσε η μητέρα σου? Και η δικιά μου η μητέρα έχει απεβιώσει και πόσες φορές στο γήπεδο μου είπανε αυτά τα γνωστά. Είπαμε ότι κανένα του αρέσει, αλλά εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Δεν έγινε τώρα παγκόσμιος πόλεμος, δηλαδή προσπάθησες να δημιουργήσεις ένα θέμα που δεν υπάρχει. Γιατί το κάνεις αυτό δηλαδή? Και μετά λες και μια καλή κουβέντα για το Ζόραν και τα λοιπά. Πας να τα... Το μπερδεμένο μου μυαλό, Μπαρτζόκα, το μπερδεμένο μου μυαλό. Τώρα, θα μου πείτε ρε παιδιά, πραγματικά, και πέρυσι που το βλέπατε αυτό, βλέπεις προπονητές σαν τον Αταμάν ας πούμε, σαν τον Μπαρτζόκα. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτή την Euroliga. Και λες μέσα σου, γιατί πείτε μου ότι δεν το έχετε διορτηθεί. Ρε γαμώτο, αυτός εδώ είναι πιο έξυπνος από μένα. Γιατί αυτός δουλεύει πιο γρήγορα το μυαλό του από μένα και παίρνει αποφάσεις και μπορεί και είναι προπονητής σε αυτές τις ομάδες και παίρνει, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια το χρόνο, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί? Όταν βέβαια του παίρνουν και παίχτες οι οποίοι ο κάθε παίχτης κοστίζει 3 και 4 εκατομμύρια, έτσι. Γιατί? Πώς τους διαλέγουνε, ρε παιδί μου, πολλές φορές το. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Ας κάτσουμε να το δούμε διαφορετικά. Αν ήταν ο Λούκιτς στη θέση, ας πούμε, του κάθε Μπαρτζόκα, θα έκαμπνε άλλα. Είναι λιγότερο ευφυής, έτσι να το πω, ο Λούκιτς από τον Μπαρτζόκα. Είναι λιγότερο ευφυής, ας πούμε, ποιος προπονητής, να σας πω, ρε παιδιά. Γιατί κάποιοι φύγαν και από τη ζωή. Δεν θα βάλω τώρα το Γιάννη ή τον Μαρκόπουλο. Ποιος, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε τελικά, αυτοί οι προπονητές, επειδή έχουν καβαλήσει το καλάμι, έχουν ξεφύγει, νομίζουν με το μυαλό τους ότι είναι μύθος, γιατί παίζουν σε αυτό το κλειστό πρωτάθλημα, σε αυτό εδώ την Ευρωλίγκα, νομίζουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είστε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είστε κάτι πολύ σημαντικό. Οι καταστάσεις και όλα αυτά σας φέρανε σε αυτό το σημείο, γιατί από εσάς υπήρχαν πολύ καλύτεροι προπονητές. Και όταν λέμε πολύ καλύτεροι προπονητές, μα σε όλα τους. Σε όλα τους. Π.χ. ο Ιβκοβιτς. Δεν μπορείς να το φτάσεις ποτέ, ό,τι και να έκανες. Κουλουτούμπες να έκανες, φλικ φλακ. Δεν γινότανε. Να σου πω και άλλους. Σου είπα και πάλι. Το Γιάννη τον Ιωαννίδη, ο οποίος θα μπορούσε ένα παιχνίδι να το κάνει πουτάνα, αλλά ποτέ δεν θα πρόσβελνε οπαδούς άλλης ομάδας. Θα διαμαρτυρότανε για την ομάδα του. Είχε αυτόν τον τρόπο να το κάνει. Έχει κι άλλους, πολλούς. Εντάξει. Αλλά κρατάνε μία σοβαρότητα. Κρατάνε έναν τρόπο, έχουν έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό. Δηλαδή, ο Σάκοτα, ρε παιδιά, τόσα χρόνια δεν είναι ένας κύριος, ακόμα και σήμερα που είναι προπονητής. Τους παίρνω όλους, ρε παιδιά, τους προπονητές. Πόσο πιο έξυπνος, δηλαδή, είναι από το Σάκοτα αυτός ο Μπαρτζόκας. Όσον αφορά τις αποφάσεις και όλα αυτά. Και εκτός αυτού, μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έχουν γύρω τους 4-5 προπονητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πρώτοι προπονητές, αλλά επειδή παίρνουν χοντρό μπακίρι όταν είναι προπονητές, ακόμα και δεύτερη και τρίτη, σε ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δέχονται να είναι εκεί. Έτσι δεν είναι? Δεν βλέπετε, ας πούμε, και τώρα και στον Άρη, ποιοι είναι δεύτερη τρίτη προπονητές? Στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό θέλει ο Μπαρτζόκας να ελέγχει τα πάντα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει γιατί όλοι νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο έχουν ξεπεράσει, με το μυαλό τους βέβαια, με το φτωχό τους το μυαλό, το μύθο τους. Τρία πουλάκια κάθονταν. Ό,τι να είναι. Τώρα πάμε στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό η ομάδα δεν μπόρεσε να δείξει όλες τις αρετές της. Είμαι σίγουρος ότι στα παιχνίδια με ομάδες οι οποίες θα είναι αντίπαλοι μας και στο ρόστερ να είμαστε κοντά, θα είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς.

0: έδειξε ότι έχει και θράσος και βοήθησε την ομάδα όσο μπορούσε στο μέτρο του δυνατού. Μην ξεχνάτε ότι ο Αρνόκουρος πάλευε με τον άλλο τον Μιλουτίνοφ. Εντάξει. Και κάποια στιγμή ξαναμπήκε ο Χάτσον, έπαιξε λίγο ξύλο, περιόρισε λίγο τον Μιλουτίνοφ, αλλά στο ξύλο μόνο. Δηλαδή ούτε στα ριμπά ότι ήταν καλό, ούτε να κόψει, ούτε. Δεν σας λέω στους πόντους που δεν έχει πόντο, αλλά και σε όλα τα άλλα. Και σε όλα τα άλλα. Βέβαια εκείνη η καψούρα τώρα, εκείνο εκεί ο Σταρ, με τη Χέτη και τα Μούσια. Ήτανε τραυματίας, παιδιά. Ο Χόχλερ ήτανε τραυματίας. Γιατί τον κρατάει τώρα για την Τρίτη. Παίζουμε στα Σκόπια. Την Τρίτη στα Σκόπια. Που είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τους δούμε όλους τους παίχτες μας και θα πρέπει να σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ανασυνταχθούν για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε βέβαια για μπασκετάκια, αλλά σας λέω τα κενά πάλι. Ρε παιδί μου, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, τα τρία θέλησες. Έχουμε θέμα με τους ψηλούς, GM. Έχουμε θέμα με τους ψηλούς. Δεν σ' ακούω όμως, κάτσε.
1: Στο παγκόσμιο μπάσκετ ισχύει αυτό.
0: Δεν έχει ψηλούς.
1: Ναι, έχει αλλάξει λίγο το έργο. Έχει πάει στους κοντούς πιο πολύ εδώ αυτό.
0: Δεν είναι, δεν έχει και ψηλούς.
1: Δηλαδή χθες φάνηκε πάρα πολύ το πρόβλημά μας. Θα μου πεις έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό φάνηκε και τόσο πολύ. Και δεν έπαιζε και ο Χόχλερ. Ο Αρνόκουρος έκανε όντως πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή,
0: θρασίτατος.
1: Ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να παίκτη που έρχεται την Α2.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Εμένα ο Χάτσον δεν μ' άρεσε.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ότι ας ελπίσουμε ότι είναι ατυχής ήταν η εμφάνιση. Θεωρώ ότι.
1: Πολλά λάθη. Πολύ αυτό τώρα. Εντάξει. Το σημαντικό είναι ότι αν δεν στα rebound είχαμε πολύ μικρή διαφορά.
0: Μέχρι το πρώτο ημίχρονο στα rebound ήμασταν καλά.
1: Ναι. Δείχνει κάτι αυτό με τον τρόπο που παίζει η ομάδα, τον τρόπο που φτιάχνει την άμυνά της, τις δεύτερες ευκαιρίες. Το οποίο εντάξει είναι και Λούκιτς βέβαια έργο, αλλά ναι. Μ' άρεσε δηλαδή. Πιστεύω στους κοντούς, όπως είπες, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Δεν είδα κάποιον που να είναι.
0: Όχι, δεν θέλω, νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αλλά το πρόβλημα πάλι φαίνεται ότι θα το έχουμε στους ψηλούς. Ας περιμένουμε λοιπόν. Ας περιμένουμε να δούμε στα επόμενα παιχνίδια ότι να είναι μια εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή την οποία βλέπουμε. Παιδιά, τι είναι την Κυριακή παίζουμε με το Κομπότη. Σάββατο, Κυριακή. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο, να γεμίσουμε το γήπεδο. Πρέπει μαζικά να είμαστε στο γήπεδο. Είναι η πρώτη μας εμφάνιση στο Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο το οποίο επιτέλους είναι σε καλή κατάσταση στο χορτάρι. Τώρα να δούμε με τον πίνακα τι ακριβώς θα γίνει, γιατί χρειάζεται να έχουμε και έναν πίνακα, που το λένε φωτεινό πίνακα. Όλα τα άλλα είναι σε έτοιμα. Ο κόσμος σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι όπως αγκαλιάζει τον μπάσκετ θα αγκαλιάσει και το ποδόσφαιρο, γιατί βαθμολογικά είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παίζουμε με τον Λεβαδιακό, ξέρουμε πίσω από τις κουρτίνες τη δυναμική του Κομπότη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε να αντιπαραθέσουμε και τη δυναμική μας και φυσικά το ότι είμαστε πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Μέσα στα γραφεία ενδεχομένως στη ΣΕΠΟ και τα λοιπά να υπήρχε κάποτε σύγκριση στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά με την έλευση και του Μονεβασιώτη και των συνεργατών του αυτό έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι και ο Ματζάρη είχε όλο αυτό το χρόνο τον οποίο ζητούσε για να μπορέσει να κάνει την ομάδα όπως τη φανταζότανε, δηλαδή η προετοιμασία αυτή που έκανε, που δεν ήθελε φιλικά αλλά ήθελε περισσότερο να παίξει με τα συστήματά του. Θα δούμε λοιπόν έναν Ηρακλή ο οποίος μακάρι να μπορέσει από τα πρώτα λεπτά κιόλας να αποδείξει ότι είναι Ηρακλής, για να περάσουμε κι εμείς ένα εύκολο απόγευμα. Το έχουμε ανάγκη. Βαθμολογικά μετά θα μπορούμε να κοιτάμε διαφορετικά τα επόμενα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι σταθμός. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Ξεκάθαρα. Να πάμε στα μηνύματά σας. Οπα. Λοιπόν. Μπλουζάρα, καλησπέρα βουνό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα Στέφανε. Ξέρεις πώς παίρνουμε μέρος για την κλήρωση.

0: Στην εκπομπή του Μανώλη. Τι κληρώνει ο Μανώλης, κακατσίκι.
1: Όταν έρθει η εκπομπή του Μανώλη θα αυτό. Για την φανέλα του Αθανασιάδη.
0: Τι?
1: Νομίζω εννοεί. Για τη φανέλα του Αθανασιάδη εννοεί.
0: Α, τη φανέλα του Αθανασιάδη.
1: Μας θα πει ο Μανώλης μετά.
0: Αφού θα σας τα πει ρε παιδιά ο Μανώλης. Μετά από μένα είναι ο Μανώλης, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ο Λευτέρης. Λογικά η μπλούζα είναι προς τον Μπαρτζόκα για τα... για το σπέρμα που του πέταξε ο Λούκης στο πρώτο ημίχρονο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, Δήμητρα, θα μας τα ξαναπεί ο Μανώλης μόλις αρχίσει η εκπομπή. Στέλνουμε μήνυμα στο Messenger ή στο Facebook του σταθμού, ρωτάει Δημητρούλα. Θα στα πει ρε παιδιά ο Μανώλης, κάντε λίγο υπομονή. Σε λίγο θα έρθει ο Μανώλης να κάνει εκπομπούλα εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα Στεφανάρα, καλή εκπομπή. Χίλια χρόνια Ηρακλής από το Κιανόλευκο. Άργος οριστικό. Πολλά φιλιά εκεί, παιδιά. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει κάπου που να πήγε και να μην το βρίζουν με αυτά τα μούτρα που έχει. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε Συθέμη. Ναι ρε Καρντάση. Ναι, με τέτοια μούτρα ρε φίλε. Πες μου δηλαδή πραγματικά. Βγαίνεις έξω να πιεις ένα τσίπουρο. Και είστε μια παρέα 3-4 άτομα. Και είναι αυτός. Και τον βλέπεις εκείνη την ξυνήλα κτλ. Πού να πιεις ρε φίλε. Που είναι... λες σαν... πετάς 20 φράγκα και φεύγεις λες σαν... παραπιο πουθενά μόνος μου. Λοιπόν, η μπλουζάρα από πού είναι Στεφ, λέει, θα σε πάρω μία. Λοιπόν, Μπαρτζόκα, είσαι μεγάλη και αυθημερών. Τώρα αυτά πώς να τα διαβάσω, ρε, είστε με τα καλά σας.
1: Έτσι όπως προσπαθείς να διαβάσεις και τα άλλα, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Με το τάμπλετ μέσα στη μούρη.
0: Αφού δεν πήρα τα κιάλια μου, δε. Πανάθεμά το. Γιατί υπάρχει κάπου που να πήγε και να αυτό το διάβασα. Λοιπόν. Κάνω like και δεν φαίνεται, παίζει κάτι. Λέει ο Χάος. Όχι, ρε, εσύ. Μπαρτζόκα. Ναι, πάλι για τον Μπαρτζόκα. Και πέρυσι το ίδιο έκανε ο Μπαρτζόκας. Μπήκαμε μέσα ενώ κέρδισε με 20 και άρχισε να προκαλεί την καλησπέρα μου. Αυτό έχει θέμα παιδιά, όλα το στεναχωρούνε. Δεν ξέρω, μπαίνει μέσα στο Ιβανόφιο και προφανώς χέζεται πάνω του. Δεν εξηγείται αλλιώς έτσι. Δεν του βγαίνει το Ιβανόφιο με τίποτα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, συγγνώμη Στέφανε, ο στίχος λέει το θολωμένο μου μυαλό. Άρε Mr. Bean. Και πέρυσι τα ίδια έκανε. Ένα σχόλιο δικό μου για το μπάσκετ, αν και πολύ νωρίς. Πώς γίνεται κάθε χρόνο να διαλέγουμε παίχτες που δεν βάζουν βολές με τίποτα? Κάπου είδα την Χάιδο Μασκότ να βαράει βολή και να τη βάζει. Εντάξει, τώρα θα μου πεις γιατί ένα στις δύο βολές που είχε συνεχώς ο Μέλβιν. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά να ξέρεις φίλε, είναι παιχτούρα μεγάλη. Να ξέρεις. Λοιπόν, ο Θάνος, αμυντικά είναι αρκετά καλή ομάδα. Δεν νομίζω να ξαναβάλει μόνο 78 πόντους. Ο ψηλός σας ελπίσουμε να προσαρμοστεί γρήγορα σε δεδομένα Α1. Σωστός. Οι παίκτες μας, όχι λέει ο Δημήτρης. Έχουμε ενημέρωση για την Πάλα, αν έχει καλυτερεύσει η ομάδα? Δεν έχω καμία ενημέρωση. Αυτά είναι θέματα του coach. Θα τα δούμε, θα τη δούμε την ομάδα. Ηρακλής με Λεβαδιακό, λέει ο Δημήτρης, ώρα έναρξης. Τι ώρα παίζουμε με τη Λιβαδιά GM, για δες.
1: Αν δεν κάνω τρομερό λάθος στις 5.
0: Στις 5. Στις 5, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα. Ή έχω ξεχάσει και κάποια? Όχι. Εντάξει. Τρομερό το τάμπλετ. Μπράβο GM για την αγορά. Λοιπόν, να ξέρεις κάτι. Αυτός...
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Το τάμπλετ είναι μια χαρά.
0: Αυτός που το έστειλε θέλει να σου ρίξω στλούκια πάλι. Το καταλαβαίνεις.
1: Αυτός είναι γνωστή λέρα.
0: Κατάλαβες γιατί? Γιατί με αυτό το τάμπλετ. Είστε τέρατα, κανονικά τέρατα. Γεια σου Έλενα, γεια σου Τέο. Όλοι μπλου μόνο. Λοιπόν, δώσε και γραμμές. Μήπως θέλει κάποιος φίλος να μιλήσει στον αέρα? Μήπως έχει έτσι να ξεχαρμανιάσει, να νιώσει έτσι ότι θέλει να τα πει? Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς σκάσατε χθες με αυτά όλα που έκανε ο Μπαρτζόκας. Κακά τα ψέματα. Να σου πω κάτι, Μπαρτζόκα. Μας μεγαλώνεις περισσότερο έτσι. Να είσαι σίγουρος. Το να μας μικρύνεις, δύσκολο. Το να το παίξεις να θυματοποιηθείς, και πάλι δύσκολο, γιατί ξέρουν το ποιος ακριβώς είσαι. Το ξέρουν όλοι. Όλος ο μπασκετικός κόσμος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι. Μην προσπαθείς λοιπόν να θυματοποιηθείς. Δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αντρίκιο. Τώρα τι μου έρχονται στο μυαλό, πόσοι προπονητές μου έρχονται, ρε εσύ. Πόσοι προπονητές μου έρχονται που πραγματικά ήταν παλικάρια. Που περνούσαν και ήταν παλικάρια. Και περνούσαν σε πάρα πολύ δύσκολες έδρες και ποτέ δεν λέγανε κουβέντα. Δείχνανε δηλαδή το μεγαλείο τους σαν coach. Σαν προπονητές. Πόσοι και πόσοι. Εσύ δηλαδή, γιατί, τι ήταν αυτό δηλαδή που σε ενόχλησε, ενώ κέρδιζες, να γυρίσεις να κάνεις διάλογο με οπαδό, με φίλαθλο. Παιδιά, επειδή εσείς που ήσασταν μέσα και δεν είχατε εικόνα, τον έδειχνε συχνά πυκνά η κάμερα, γιατί δούλευα, τον έδειχνε συχνά πυκνά η κάμερα, να κάθεται στον πάγκο με τα μούτρα μέχρι κάτω. Συνέχεια ήταν στον πάγκο. Δεν σηκωνόταν. Σηκωνόταν σπάνια να δώσει καμία. Γιατί δεν είχε και ανάγκη να το κάνει αυτό. Γιατί απλούστατα τα κοράκια, ό,τι υπήρχε, το σφύριζαν υπέρ του. Αφού φτάσανε σε ένα σημείο, πόσες φορές διαμαρτυρήθηκε ο Λούκιτς, διαμαρτυρήθηκε ο Πανταζόπουλος και δεν είχαν δικαίωμα καν να δούνε το VAR. Δεν τους επιτρέπανε, γιατί λέει δεν σφύριξε φάση ο διαιτητής, οπότε δεν μπορούσαν να δούνε το VAR. Υπήρχαν περιπτώσεις πραγματικά. Καλά, δεν ήταν μόνο αυτό. Το άλλο που το βάζεις. Όσο και να θέλει, ρε παιδί μου, ο Sky, ο οποίος είναι ένα κανάλι το οποίο είναι το Αλαφούζου, ρε παιδί μου, του Παναθηναϊκού κτλ. Αλλά και πάλι, ξέρεις, όταν είσαι από εκεί, από την Αθήνα, και συχνά πήγαινε. Ακόμα και οι κρίσεις των speaker είναι τέτοιες, που είναι κατ' εμέ υπέρ του Γαύρου, υπέρ του Ολυμπιακού. Ακόμα και απέναντι όταν παίζουν με εμάς. Τώρα, αν παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως πρέπει να αποδεχθούμε κάτι, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μπάσκετ και παίζουν αυτή την Ευρωλίγκα, οι περισσότεροι, και ειδικά για τις ελληνικές ομάδες, μόνο το καλό παράδειγμα δεν δίνουν. Από τους πρώτους μέχρι τους τελευταίους. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όσο και αν, ρε παιδιά, πονάει, δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Δεν είναι. Τώρα καθόμαστε και τα λέμε, τα ξαναλέμε και τα λοιπά. Λες και θα αλλάξει κάτι. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Τώρα τα λέμε, ξέρετε γιατί τα λέμε. Εγώ περισσότερο όλα αυτά ήθελα να τα πω, για να τα ακούσουν εκεί στην Αθήνα, γιατί στο YouTube βγαίνει η εκπομπή, να καταλάβουν το τι ακριβώς έγινε με αυτόν εδώ τον τύπο. Και γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα από το πουθενά. Πραγματικά από το πουθενά. Γιατί όσες φορές έχει αυτή την τρέλα να θυματοποιείται και μετά να βγαίνει σαν άνθρωπος ο οποίος τον ξεπλύνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και τι ήταν αυτό το οποίο έζησα και τα λοιπά. Σιγάρε! Σιγάρε! Τι ζούμε, ρε φίλε, τι ζούμε. Λοιπόν, περιμένω τους τίτλους τέλους να δω πού ντύνεται ο Στέφανος. Λοιπόν, GM, βάλε ένα προτζέκτορα εκεί μπροστά, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, ρε κτίνος. Γιατί δεν βάζεις ένα προτζέκτορα να διαβάζουμε? Γιατί θες να μας τυραννάς? Καλά στα λέει. Λοιπόν, Αγελαδάρης, μήπως να βάλουμε μια τηλεόραση στο ΣΔΕΒ να τα βλέπει καλύτερα? Πες τα, Αγελαδάρη μου. Πείτε, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Εδώ μπροστά έχει μια τεράστια τηλεόραση, την οποία την έχουνε χωρίς καλώδια φυσικά, μόνο για να τη βλέπουμε. Δεν δουλεύει αυτή η τηλεόραση. Δεν την ανοίγουν.
1: Δουλεύει, ρε.
0: Και γιατί δεν την ανοίγετε, ρε, να βλέπω
1: τα βλέπουμε? Να ανοίξω να τα βλέπεις από εκεί. Την επόμενη φορά θα την βλέπεις από εκεί.
0: Καλά, ρε. Τόσο καιρό που ξεκινήσαμε, γιατί δεν μου την έβαζε και τώρα?
1: Γιατί έχεις το τάμπλετ. Τι έχει στα γαλιά σου?
0: Παιδιά, να πω κάτι. Αν το δώσω μια στο τουβάρι, ρε παιδιά, δεν θα ησυχάσουμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, σε αυτό το σκάνδαλο εμπλέκεις εσύ ή ο Ραμφόπουλος? Ο Ραμφόπουλος μου είπε ότι εσύ εμπλέκεις.
1: Εγώ το έχω πάρει το τάμπλετ. Αλλά πίστευα, εντάξει, δεν είναι και τόσο μικρό.
0: Όταν φτάσει στην ηλικία μου, GM, τότε θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Καλησπέρα, Στεφ. Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Από τον Cotton Blue.
1: Λοιπόν. Γεια σου, φίλε.
0: Τρομερό το τάμπλετ, μπράβο GM, για την αγορά. Εσύ, τι λαμόγια είναι. Εσένα πάλι κράζουνε, βλέπεις, για το τάμπλετ. Λοιπόν. Λοιπόν. Περιμένω. Drone show θέλει, λέει ο Ηρακλής. Γελάει ο Σολ. Να φέρουμε τη γιγαντοθόνη από το φάζο. Ναι ρε εσείς, τέρατα, παίρνετε τη γιγαντοθόνη. Δηλαδή τώρα με γλεντάτε επειδή δυσκολεύομαι να διαβάσω, ρε. Ζώα, κτίνη, δίποδα. Δεν τρέπεστε λίγο, γαϊδούρια. Γεια σου Στεφανάρα, χαιρετώ τον κορυφαίο και καλύτερο λαό. Μπράβο στη διοίκηση της ΚΑΕ. Σπουδαία πράγματα μας περιμένουν. Τα παιδιά είναι σαν εμάς. Σαν Αθανασιάδη και τα άλλα παιδιά θα είμαστε εκεί από το Γιάννη. Μπαρτζόκας, γνωστός που η κόκκινη προπαγάνδα που ελέγχει τα περισσότερα μίντια τον έχει αναγάγει σε ογκόλυθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λυπηρό, σωστός. Λοιπόν, είναι για το κίνο, Στεφ. Α, για το κίνο την έχετε αυτή η τηλεόραση. Είναι ψηλά η τηλεόραση, Στέφανε. Θα φαίνεται στην κάμερα σαν να μιλάς με τον Θεό. Δεν πειράζει, ρε, έτσι τα διαβάζω. Λοιπόν, οι οφθαλμίατροι κλέφτες θα γίνουν. Γι' αυτό πήρε το τάμπλετ. Το κάνει για να καλύψει τα δικά του πινελίκια που ρίχνει από τον πάγκο. Λέει για τον Μπαρτζόκα, ο φίλος ο Δημήτρης. Άντε και πάλι και πολύ ασχοληθήκαμε με αυτό τον τύπο, Στέφανε. Η μασκότ είναι η καλύτερη σε όλο τον κόσμο. Όλοι σήμερα μιλούσαν για τη μασκότ του Ηρακλή μας. Καλησπέρα παιδιά, επειδή έχει και η μαμά μου θέμα με τα μάτια και δεν τα βλέπει, άλλαξε από τις ρυθμίσεις τη γραμματοσειρά. Είναι πιο μεγάλα.
1: Το έχω κάνει, ρε φίλε, αλλά για κάποιο λόγο και στα σχόλια του YouTube, στο chat, δεν τα μεγαλώνει.
0: Στα χέρια του Στέφανου το tablet είναι σαν Game Boy, λέει. Λοιπόν, είστε τέρατα. Είστε τέρατα. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, Στέφανε, από τα Χανιά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Πολύ ασχοληθήκαμε με το Mr. Bean. Ναι, ρε παιδιά. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Πολύ ασχοληθήκαμε. Πάντως, μπορεί μου δηλαδή να τα διαβάζω από εκεί, από την οθόνη. Θα κοιτάω έτσι και θα διαβάζω. Τι ωραία στιγμή, ρε φίλε. Από το υπερπέραν. Αυτά είναι μαγικά πράγματα. Κάνα τηλεφωνάκι θα πάρετε να μιλήσουμε στον αέρα. Τι έγινε? Σιγή, τίποτα. Βλέπετε, το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο για όλους εσάς. Μπορείτε να το καλείτε να μιλήσουμε στον αέρα της πόλης. Έτσι δεν είναι? Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Το τάμπλετ. Το τηλεκοντρόλ. Α, θα ανοίξεις την οθόνη. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Αμάν. Ωραία. Παιδιά, αυτό είναι live, ξέρετε. Ανοίγει ο GM, μου ανοίγει την τηλεόραση, τη μεγάλη την οθόνη. Βέβαια, αυτό το λαμπατέρ που έχει πολύ φως, θα το... μπορείς να το πας λίγο πιο δεξιά.
2: Όχι.
0: Καλά, άστο, άστο. Ναι, γιατί μας βαράει στα μάτια το λαμπατέρ αυτό.
2: Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει, πώς θα φάνεις?
0: Ναι, σωστό, πώς θα φάνω. Ναι, ναι. Εδώ έχει διαφημίσεις. Ναι, μπαρί. Αχ, τι ωραία, τι ωραία, ωραία. Άμα ανοίξει τώρα και στο YouTube και μου βγάλει τα μηνύματα, δεν θέλω τίποτα άλλο, ρε φίλε. Αυτό το tablet θα ανήκει πλέον να το πάρεις να παίζεις τέτοιο, πώς το λένε, Τέτρις.
2: Εσύ αυτός, δεν είναι live.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, έτσι. Ωραία. Πίτσες μπλε. Ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, Τένε. Πίτσες μπλε.
2: Ωραία, θα στα βγάλω το δεξιά. Βλέπεις τη γράφη εδώ.
0: Εντάξει, ναι, αφού το φως βαράει εκεί, πώς να τα βγει. Δεν γίνεται, όχι, όχι. Αφού είναι η λάμπα, με τίποτα. Βαράει η λάμπα και δεν τα έχει καθόλου. Λίγο, λίγο, πάρ' το. Ναι, λίγο ακόμα. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Πάρε την Εροχελώνα να ακούσουμε για Μπαρτζόκα. Να, ο Γιώργος. Τώρα ναι, τώρα ναι ρε παιδιά. Διάβαζα τα μηνύματα όμορφα και ωραία. Ένα μήνυμα ήρθε. Ωραία. Πάρτε να τα πείτε, 2-3-17-0-0-38-58. Σας δίνω δηλαδή και το τηλεφωνικό κέντρο. Τι άλλο θέλετε τώρα? Ζω ένα όνειρο, μην με ξυπνάτε. Ναι, η Νεροχελώνα, πώς και δεν πήρε τηλέφωνο? Νεροχελώνα, τσιγκουνεύεσαι να πάρεις, σταθερό είναι, δεν θα χρεωθείς. Πάρε να δούμε τις θέσεις σου για τον Μπαρτζόκα. Επιτέλους. Στα ρηλίκια ήθελες να κάνεις προχθές και ήρθες εδώ και μου έλεγες διάφορα. Βασικά χρειαζόμαστε μεγαλοθόνες σε ξύλινο και κάφτα να βλέπουμε τις φάσεις και τα βαρ. Και αυτό θα κάνουμε. Παντού θα γεμίσουμε οθόνες, παιδιά. Θα είναι ένα Big Brother όλο το έργο. Ιβανόφιο, Καφτατζόγλιο μέχρι εδώ. Θα γεμίσουμε οθόνες. Σωστό, Στάνο. 1-2 τεστ δοκιμή. Στεφ, βλέπεις καλά? Εννοείται, εννοείται, γελαδάρι. Βλέπω τα πάντα πλέον, μπορώ. Ναι, τα κοιτάω έτσι, ξέρω εγώ, και είμαστε μια χαρά. Μια χαρά, μα είχα στραβωθεί ρε παιδιά. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα τώρα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Κομποτιακό για πολλούς λόγους, λέει ο Βασίλης. Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη.
1: Να μην παίρνεις απόσταση από το μικρόφωνο σου, γίνεται όμως. Γιατί τώρα.
0: Εντάξει, θα σου... να, έτσι θα είμαι. Να. Γιώργο, Θανάση, θα έχουμε έστω και μέσω τηλεφώνου όπως είχες πει.
1: Θανάση είπε.
0: Ναι.
1: Μήπως ο Αθανασιάδη.
0: Εννοούσε προφανώς Αθανασιάδη. Γιώργο Θανάση. Γιώργο Αθανασιάδη. Ήθελε να πει το παιδί.
1: Θα έχουμε μετά, ναι.
0: Θα έχει. Α, θα... γιατί την περασμένη. Δεν βγήκε την περασμένη εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, ένα θεματάκι και δεν βγήκε. Θα βγει μετά και ο Αθανασιάδης και ίσως έχουμε και κάποιον να μας πει για τις εξελίξεις στο Καφτατζόγλιο. Δεν ξέρω αν έκλεισε τελικά. Θα το δούμε αυτό. Θα τις έχουμε βέβαια τις εξελίξεις. Απλά δεν ξέρω αν θα βγει άνθρωπος του Καφτατζόγλιου.
0: Του Καφτατζόγλιου, της Επιτροπής. Επιτροπός.
1: Της Επιτροπής, Επιτροπής.
0: Αυτούς έχω αδυναμία. Ωραία. Πλάκα-πλάκα η οθόνη στο Καφτα μπήκε ή θα κάνει βόλτες ο πυλώνας. Αυτό που πάει ο πυλώνας πέρα δόθε.
1: Φοβερό.
0: Πώς το βλέπεις? Ναι, μην πέσει το κεφάλι μας κάμια μέρα. Δεις τι φοβερό.
1: Από ό,τι έχει ακουστεί, δεν θα λειτουργήσουν αυτές οι οθόνες οι υπάρχουσες.
0: Άρα θα νοικιάσουν.
1: Δεν λειτουργούν, είναι τελείως πεθαμένες και είναι πολύ ακριβές.
0: Άρα θα νοικιάσουν.
1: Ναι, λογικά θα γίνει. Ή θα αγοραστεί από την Bayer Eglise μια τέτοια οθόνη που θα στείνεται και θα υπάρχει εκεί.
0: Το γκυλώνι λέει. Μάλιστα.
1: Α, δεν ξέρω. Ναι, το σκέφτεται πριν να λέει το γκυλώνι. Δεν ξέρω. Ναι. Το μας πει ο Μανώλης.
0: 10.000 τουλάχιστον με λεβαδιακό, λέει ο Περικλής. Για κυλώνει έλεγα, συνεχίζει ο Cotton Blue. Εντάξει.
1: Απλά είπε Γιώργο Θανάση, οπότε υποθέσαμε και Γιώργο Αθανασιάδη γι' αυτό. Αλλά Γιώργο είναι σε μένα και Θανάση.
0: Μπερδευτήκαμε, πουτάνα τα κάναμε όλα τώρα. Μπερδευτήκαμε με το κυλώνει, με το. Τελικά τι έβγαλε άκρη εσύ. Εντάξει.
1: Θα δείξει.
0: Δεν μου είπε εσύ το μάτς, για το μάτς, δεν μου είπε την κριτική σου.
1: Να σου πω, εντάξει, ήταν ένα μάτσο και πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσε να τη βγει. Τέλο πάντων, όταν ο Ολυμπιακός έβλεπε τα σκούρα, άλλαζε δύο παίχτες. Πέταγανε κάτι τρίποντα χωρίς να κοιτάνε. Δεν ξέρω αν εκεί έβαλε ένα τρίποντα.
0: Όχι ο Φουρνιά, ο άλλο που έβαλε, μας έβαλε τρία πάνω. Τα παπαπαπ.
1: Α, καλά, δύο, ναι, εντάξει. Και το μόνο που σα είπα, εμένα μου άρεσε γενικά η ομάδα, στάθηκε μια χαρά. Είχε έτσι θράσο και ο Λεκιού, παρόλο που έκανε καμιά φάση 0 στα 4, νομίζω 0 στα 3. Ή ο Στάιλ ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Γιατί ακόμα είναι και καινούργιες οι πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, ο Λεκιού, γιατί είχε ένα στα τρίποντα, ήταν άσχημο.
1: Σε κάποια φάση έκανε συνεχόμενα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα δύο ήταν ελεύθερα, αν θυμάμαι καλά. Μ' άρεσε, γιατί αυτό είχε θράσος σήμερα. Δεν έμπαινε, δηλαδή, ωραία lay-up, ωραία συστήματα. Έβγαινε γρήγορη κυκλοφορία, έβγαζε πάντα υπεραριθμία. Το μόνο πρόβλημα που θεωρώ, αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, είναι στους ψηλούς. Δεν παίζαμε πολύ με ψηλούς. Όταν μπαίνει μπάλα μέσα, εντάξει, θα πει έχουν και το Μιλουτίνοφ, έχουν και πιο ψηλό κόσμο. Λογικό είναι. Αλλά δεν παίξαμε καθόλου. Δηλαδή.
0: Τώρα ήθελα να σου πω, αυτή η διαφορά που βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ότι ένας Μιλουτίνοφ Μπήκε μέσα και μετά δεν μπορούσε να παίξει. Ποιο ήρθε?
1: Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης ήρθε. Τι επαγγελματία είναι ο Μανώλης, ρε παιδιά? Γεια σου, Μανώλη. Ο άνθρωπος έρχεται και 48. Δεν είναι σαν εμάς τα ρεμάλια που ερχόμαστε και 5. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Κακά τα ψέματα. Να τα λέμε αυτά, Μανώλη μου, να τα λέμε αυτά. Εμείς είμαστε, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, γνωρίζετε αν υπάρχουν εισιτήρια με μειωμένη τιμή για τα παιδιά μέχρι 15 ετών ή όλα είναι 30 και 40 ευρώ? Δεν το γνωρίζω, αδερφούλη, δεν το γνωρίζω. GM, μετά τους Stones, αφήσα The Sporting για 5. Για 5 χ, να σε ερωτευτούμε, θέλεις?
1: Άσε, άσε. Κατάλαβα εγώ τι θέλει να πει. Mm. Άστο, άστο.
0: Τι είναι αυτά?
1: Δεν την έχω κάνει εγώ, αλήθεια είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος όταν στείλει αυτά τα μηνύματα, τα περίεργα.
1: Ναι, ναι. Είχα βάλει ένα τραγούδι τέλος πάντων σε ένα story. Ναι, παιδί μου. Σε ένα story και τώρα βγάλαμε την αφήσα για το 5x5. Αυτό το 5x5 που θα κάνει ο Γουσού, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Ναι, ναι, τι 5x5.
1: Θα περάσει τώρα στους δέκτες σας. Ναι. Που κυκλοφορήσαμε και είχε μια. Η αφήσα τέλος πάντων έχει την πεντάδα του Train Spotting, την ταινία.
0: Ναι.
1: Τι αυτό λέει ο φίλος.
0: Α, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Όμορφο, ε.
0: Ωραίο. Ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Το μόνο πράγμα που διαφωνώ. Θα έρχονται παιχταράδες τώρα να παίξουν το 5x5. Κανονικά δεν θα επιτρέπεται να παίζουν παιχταράδες. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω να παίζουμε σε 5x5 όλοι που είμαστε με ένα πόδι. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είμαι εγώ με Βίκο απέναντι και τέτοια και να παίζουμε μπάλα. Να γίνει τη κλανιά, ρε φίλε.
1: Μόνο στη φαντασία μου νομίζω θα γίνει αυτό.
0: Κοίταξε όμως, η απάντηση στη Χάιδο, τη μασκότ, για μένα είναι ο Βίκος. Και δεν χρειάζεται να φοράει τίποτα. Με ένα μπουκάλι μπύρα στο χέρι να πηγαίνω, έρχεται μέσα στο γήπεδο. Είναι καλύτερη μασκότ ή δεν είναι? Πώς είναι μαζί μου?
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι προσωπικό στο γήπεδο.
0: Πώς?
2: Δεν είναι
0: προσωπικό. Η νέα μασκότ του Ηρακλή.
1: Δεν αντιπροσωπεύει όλο το γήπεδο, θέλω να πω. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Α. Ναι.
1: Πάει να ταυτιστεί ένα φίλαθρο στην Ηρακλή, πάει στο απέναντι πέταλο.
0: Πρόσεξε τι θα πει. Μάζεψε το.
1: Όχι, θέλω να πω. Εντάξει, δεν μπίνουμε όλοι στο γήπεδο.
0: Ηρακλή, σφίσε διαμαντή, λείπει. Ναι, ρε φίλε. Λείπει και ο coach. Δεν λείπει ο coach. Μεγάλες στιγμές, οι συγκρούσεις διαμαντή με εξορκιστή. Και ίδιοι συγχωρεθήκαν σε εκείνο το παιχνίδι της αυτόνομης θύρας 10. Ευχαριστούμε Cotton Blue, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, και οι δύο για το coaching γενικά της αυτόνομης θύρας 10 υπήρχαν επεισόδια. Πότε θα είναι ο διαθέσιμος ο ρουχισμός στο Ζάκερ εκτός Θεσσαλονίκης?
1: Νομίζω ότι online είναι.
0: Είναι?
1: Όχι, νομίζω είναι online. Σε φυσικό κατάστημα. Νομίζω δεν μπορείς, δεν υπάρχει ακόμα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τηλέφωνα δεν παίρνετε, δεν το καλείτε δηλαδή το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλετε να μας γαβλατίζετε από εδώ τα γνωστά και μη εξαιρεταία, να λέμε εμείς να πειραζόμαστε με το GM. Για αυτά πρώτοι είστε. Για να πηγαίνετε να πείτε τη γνώμη σας χεσμεντέν. Τέλος πάντων, να πάμε και στο ποδόσφαιρο για μία ακόμη φορά, γιατί δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ή μάλλον θέλω να το καταλάβετε όλοι τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πρέπει αυτό το παιχνίδι να το κερδίσουμε. Όχι απλά να το κερδίσουμε. Να είναι μία αναγέννηση για τον Ηρακλή. Θέλουμε εκείνο το δεύτερο εκρηκτικό ημίχρονο του Ματζάρη να το δούμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ελπίζουμε και έτσι, όπως είχε υποσχεθεί και ο Ιταλός προπονητής, η ομάδα σε αυτή τη μίνι προετοιμασία 23 ημερών να μπορέσει, και ο ίδιος το έλεγε, ότι θα μπορέσουν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα τρεξίματα τα οποία θέλει ο Ματζάρη, μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στο Γιάννη Τοπάγκο εκεί με ένα συνεργάτη του και είπε πολλά και διάφορα. Δηλαδή ότι πολλές φορές είχε διαρωτηθεί και της Manchester City ο προπονητής, ο Πέστοναρέ, ο Καράφλας,
1: Guardiola.
0: Ο Guardiola, πώς μπορείς και βγαίνεις με 5 ενώ παίζεις με 3 πίσω, πώς βγαίνω στην επίθεση 5 ενώ παίζω εγώ με 4 στην άμυνα. Ουσιαστικά έλεγε ότι θέλει παίχτες κοντοζούμπακες, τρεχαντήρια με χαμηλό κέντρο βάρους, ποδοσφαιριστές οι οποίοι να τρέχουν πάνω κάτω. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα τρεξίματα παρά στη τεχνική, θεωρώ. Μακάρι δηλαδή να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Αυτό το βρήκε στην Νάπολη, το βρήκε σε κάποιες ομάδες. Προσπαθεί αυτή τη φιλοσοφία προφανώς να την περάσει και στον Ηρακλή. Και μακάρι να την περάσει στον Ηρακλή αυτή τη φιλοσοφία και να δούμε πραγματικά 11 παίχτες οι οποίοι 11 να μείνονται, 11 να επιτίθονται, 11 να τρέχουν πάνω κάτω. Ουσιαστικά, να το πούμε για μία ακόμη φορά, η ομάδα δεν παίζει με τρεις πίσω. Όταν αμήνεται, τα άκρα κατεβαίνουν και παίζει με 5 πίσω. Τα τρεξίματα τα κάνουν και αυτοί που είναι μπροστά. Θέλει μια ομάδα να τρέχει πάνω κάτω 90 λεπτά. Αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι το οποίο προσπαθούσε κάποια στιγμή και ο Γκουαρδιόλα να του το αναλύσει ο Ματζάρι όταν βρεθήκανε. Δικαιολογίες τέλος, ο μόνος εναντίον όλων. Την επόμενη Κυριακή έχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Θέλουμε χρόνο, έχουμε μεγάλο ρόστερ και άλλα τέτοια δεν έχει. Φυσικά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε, σωστός. Πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Σας είπα και πάλι, ενδεχομένως να μας αγανακτήσει και η διαιτησία και όλα. Εκεί πρέπει να αντιπαραθέσουμε δυναμική. Πρέπει να αντιπαραθέσουμε όλη αυτή την ποιότητα, όπως λέει ο Ματζάρι, αυτόν τον τρόπο αγωνιστικότητας που έχουν τα παιδιά για να κερδίσουν ένα παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Όλα αυτά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα η οποία στο παρασκήνιο είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι η μόνη ομάδα, ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει πέσει 2 φορές και δεν έπεσε. Αγωνιστικά έχει πέσει και δεν το ρίξανε ποτέ. Πάντα κάποιος άλλος την πλήρωνε. Πώς το κατάφερνε αυτό ο Κομπότης, το ξέρει ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό. Μία από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις, πιστεύω, είναι που είχε δώσει σε κάποια παιδιά, τώρα τους αδικό, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, που είχε δώσει ο αμυντικός μας, που τώρα έγινε και μπαμπάς, πες τον αμόρε, ο Στόπερ. Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, με συγχωρείτε.
1: Ο Βούρος.
0: Ο Βούρος, ναι.
1: Όχι, δεν τα πας καλά με τα ονόματα. Δεν θυμάσαι. Ωραία, εμένα δεν θυμάσαι.
0: Παιδιά.
1: Σήμερα σε κάνουμε roast που λέμε. Σου λέμε, σε κατηγορούμε συνεχώς.
0: Στέφανε, σε άσχημο μακριά από εδώ βλέπεις εξελίξεις. Τι εννοείς. Τι εννοείς. Χάος, τι εννοείς, δεν μπορείς να καταλάβω. Α, αν χάσουμε. Όχι, όχι, δεν βλέπω εξελίξεις. Όχι. Ο Βούρος λοιπόν έχει δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και αυτό πώς το θυμάμαι τώρα. Υπονοείς ότι έχω γεροντική άνοια?
1: Όχι, μα όλα τα θυμάσαι. Ονόματα δεν θυμάσαι.
0: Με τα ονόματα δεν τα πάω καλά. Τέλος πάντων, ο Βούρος, επαναλαμβάνω, είχε δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και αν μπείτε να δείτε συνέντευξη, κάπως τη γράφουν κιόλας ότι είναι μια με πολύ χιούμορ συνέντευξη που έχει δώσει. Δείτε τι λέει για τον Κομπότη όταν πήγε να παίξει στο Λεβαδιακό, τι του έλεγε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις τι είναι Κυριακή βράδυ να έχεις 9 βαθμούς και ο Κομποντιακός έναν, λέει ο Βασίλης. Δεν θα έχεις 9, 10 θα έχεις, Βασίλη. 7 έχουμε τώρα. 7 δεν έχουμε. Τώρα κοιτάει ο GM τώρα και δεν ξέρει πόσους βαθμούς έχουμε. Δείτε, εμένα λέει ότι ξεχνάω. Σκέτη άνοια, λέει ο Σάκης.
1: 6 έχουμε, ρε φίλε.
0: 6 έχουμε. Και εγώ γιατί νόμιζα ότι έχουμε 7. 7 έχει ο Άρης και εμείς 6. Εντάξει. Είδες, πάλι ξεχνάω. Καλά λέει, σκέτη άνοια, λέει ο Σάκης. Σάκη, ξύνεσαι κι εσύ, να μας ανεβάσει τη φωτογραφία με τα γυαλιά. Εκείνη είναι εκεί. Με τα στρόγγυλα γυαλιά. Ξέρεις πια. 6-6, εντάξει, 6 και 3, 9, μια χαρά. Εγώ γιατί νόμιζα ότι ήταν 7, δεν μας πειράζει, εντάξει. Περισσότεροι να είναι οι βαθμοί μας, λιγότεροι να μην είναι. Εγώ αυτό το οποίο έχει περισσότερη σημασία είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι πάση θυσία για πολλούς λόγους. Ένας είναι για βαθμολογικούς λόγους. Δύο είναι για να πάρουν μπροστά τα παιδιά, να παίξουν μπροστά στο κοινό του Ηρακλή, στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του Ηρακλή. Οπότε θα πάρουν μία γεύση το τι ακριβώς σημαίνει Ηρακλής. Τρία, επιτέλους όλοι οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν διαρκείας και δεν μπορέσανε να ακολουθήσουν την ομάδα στο Βόλο, να έρθουν να δουν την ομάδα στο Καφτατζόγλιο. Τέσσερα, αλλάζουν άρδινοι στόχοι της ομάδας με μια επικείμενη νίκη και μπορούμε να βλέπουμε ακόμα ψηλότερα. Στους μπεταράδες την είχε δώσει, λέει ο Κοτομπλού. Πολύ καλή ήταν. Ναι, ακριβώς. Ο Μπέος τελικά, λέει ο Χάος, έχει οριστικά μείον τρεις. Δεν νομίζω, θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Και εδώ να πούμε κάτι, παιδιά. Θα ασχοληθώ και πάλι σε άλλο, αλλά τα έχω πει 100.000 φορές. Τον Ηρακλή μας κουνούσανε ένα χαρτί, ένα κολόχαρτο κουνούσανε, το οποίο τελικά ήταν και αυτό, δεν ίσχυε αυτό το οποίο κουνούσανε, και τον ρίξανε τρεις κατηγορίες, γιατί λέει δυσφήμισε ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απεφάνθη ότι ήταν στημένο το πανσεραϊκός Νουπουσού και αφαιρέσανε 4 πόντους, λέει, από τον Πασεραϊκό, 3 πόντους από τον Νουπουσού. Και αυτό θα πάει σε δεύτερο βαθμό. Και διορωτούμε, εάν τυχόν σε αυτή τη θέση ήταν ο Ηρακλής, σήμερα πού θα βρισκόμασταν? Και το λέω αντικειμενικά και τελείως αληθινά. Οι συγκεκριμένες ομάδες δυσφημίσανε το ελληνικό ποδόσφαιρο ή όχι? Τον Ηρακλή γιατί το ρίξατε στα τάρταρα? Να ξέρετε ένα πράγμα. Για μας αυτό είναι ένα ακόμα παράσημο ανδρείας για τον Ηρακλή σας σύλλογο, που προσπαθήσατε να τον καταστρέψετε και δεν μπορέσατε. Και είναι για μία ακόμη φορά μία ντροπή, που φυσικά εσείς δεν ξέρετε από ντροπές, αλλά το να αποδεικνύεται ότι ένα παιχνίδι 3-3 ήταν στημένο, να αποδεικνύεται, να τιμωρείτε τις ομάδες για αυτό το λόγο, αλλά να μην δυσφημούνε το ποδόσφαιρο, να μην ταλάζετε αυτό το άρθρο, το οποίο εκεί δεν ξέρω, υπάρχει δυσφήμιση, ρε παιδιά, αν ένα παιχνίδι είναι στημένο. Και τι σημαίνει δυσφήμιση? Δυσφήμιση είναι να ξέρουν όλοι οι άλλοι ότι κατηγορείς κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έτσι δεν είναι? Κατηγορείς κάποιον, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εμείς όμως δεν δυσφημίσαμε κανέναν, ακόμα και αλήθεια να ήταν η ενημερότητα να ήταν πλαστή, δεν δυσφημίσαμε κανέναν. Δεν πήγε αυτή η ενημερότητα να τη δούνε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν πήγε ας πούμε στην UEFA, δεν πήγε πουθενά. Αυτή η ενημερότητα ήταν για να παίρνεις από την εφορία αυτό το χαρτί και τα λοιπά, για να μπορείς να λειτουργήσεις. Εσείς που αυτό το παιχνίδι, όπως το λένε στημένο ή χειραγωγημένο όπως το λένε και τα λοιπά, πήγε στην UEFA και το είδε όλη η Ευρώπη ότι είναι χειραγωγημένο, απεδείχθη, δυσφήμιση είναι ή όχι? Θα μας πει κανείς? Καλό βράδυ. Μείνετε εδώ, Μανώλης τώρα. Εντάξει, φιλάκια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ήταρο, άλλη μια Δευτέρα. Μανώλης Ευστρατιάδης εδώ στις οθόνες, στα κινητά σας, στα λάπτοπ σας, στους υπολογιστές σας, στις τηλεοράσεις σας. Και θα είμαστε εδώ για τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 60, 80, 90, 100, 120 λεπτά. Θα δούμε εδώ όσο μας κάνετε παρέα, θα είμαστε και εμείς μαζί σας. Έχουμε διάφορα θεματάκια σήμερα. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τηλεφωνικά τον goalkeeper του Ηρακλή, τον κύριο Αθανασιάδη. Και μάλιστα όχι έναν απλό goalkeeper, αλλά και τον άνθρωπο που έχω την εντύπωση ότι είναι και ο MVP μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στους μέχρι τώρα αγώνες του Ηρακλή. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ, γιατί ψάχναμε εδώ με φίλους διάφορους να βρούμε ποιος κατά τη γνώμη μας θα ήταν ο ενδυνάμει αρχηγός της ομάδας στα αποδυτήρια, που να έχει λίγο DNA η Ηρακλή, λίγο αυτό. Νομίζω ότι ο Γιώργαρος είναι ένας από αυτούς, αλλά αυτά θα έχουμε να τα συζητήσουμε μαζί του σε λίγη ώρα. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μιας και πλησιάζουν οι μέρες για το μάτς με το Λεβαδιακό, ένα κομβικό μάτς, έναν αγώνα από τον οποίο περιμένουμε αρκετά πράγματα, και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στην προετοιμασία για την 7η αγωνιστική, μιας και μια νίκη θα είναι αυτή που η οποία θα δώσει έναν άλλο αέρα, μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τον τελευταίο, και θα μικραίνει όσο πάει περισσότερο την διαφορά με τους πρώτους της κατηγορίας. Θα αρχίσει δηλαδή ο Ηρακλής να παίρνει ουσιαστικά λίγο πολύ τη θέση που του αξίζει, ανεβαίνοντας προς τα πάνω και έχοντας ακόμα πολύ δρόμο για να καταφέρει. Όμως αυτά θα γίνουν με ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι και δεν νομίζω ότι συζητάμε για κάποια έκπληξη, και ίσως αυτή να είναι και η παγίδα του μάτς, ίσως αυτό να είναι και το περίεργο στην ψυχολογία μας, ότι ο Ηρακλειδέας θέλει οπωσδήποτε 3 βαθμούς σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, νομίζω ότι από εχθές κυριαρχεί όχι μόνο στην ειδησιογραφία και στο αθλητικό κομμάτι του οργανισμού του Ηρακλή, αλλά και στα social media και σε όλα τα ψηφιακά μέσα όλων των ψηφιακών ενημερωτικών, έτσι, σε όλες τις ψηφιακές ενημερωτικές πλατφόρμες, η μασκότ του Ηρακλή, η οποία είναι χαρισματική, είναι ευφυέστατη και είναι και εξαιρετική, και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη της ομάδας παρά μόνο της ομάδας που έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να αυτοσαρκάζεται, να τρολάρεται και όχι μόνο. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε, GM, με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, να τα πούμε σήμερα. Ό,τι μηνύματα έχετε τα στέλνετε στο Messenger και όχι μόνο. Γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι δεν θέλετε το να μπούμε σε μια διαδικασία να ανταλλάσσουμε μηνύματα όλοι στο chat του YouTube, είναι κάτι το οποίο μας πάει πίσω και ψαχνόμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Από υγεία καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Έχω άπειρες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μην σου φάω όλο τον χρόνο. Θέλω να σε ρωτήσω μία σειρά από πράγματα και να ξεκινήσουμε από λίγο πιο παλιά και μετά να φτάσουμε στο σημερινό Ηρακλή. Πώς προέκυψες θερματοφύλακας? Δηλαδή, ξύπνησε ένα πρωί τα παιδάκια, ξέρω εγώ, κάποια θέλουν μπάσκετ, κάποια θέλουν βόλεϊ, κάποια θέλουν ποδόσφαιρο. Η θέση του τερματοφύλακα είναι και λίγο περίεργη.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια, όταν ξεκίνησε το Ηρακλή, έπαιζα μέσα. Mm-hmm. Και μετά από ένα χρόνο, επειδή πήρα απότομα ύψος, χρειάστηκε σε ένα τουρνουά έλειπε ο τερματοφύλακας και χρειάστηκε να μπει κάποιος και επέλεξα να μπω εγώ. Και έτσι και έμεινα στη θέση του τερματοφύλακα.
0: Όταν έπαιζε μέσα, τι θέση έπαιζε?
1: Τσεντερφό.
0: Αυτά είναι να δίνουμε ιδέες στο ματζάρι. Όταν ήσουν μικρός, είχες τα πρότυπά σου ήταν κάποιος τερματοφύλακας ή ποδοσφαιριστές? Εντάξει, πέρα από το ότι από Χατζηπαναγή και από όλους μεγάλους παίχτες, αλλά εγώ, ρε παιδί μου, που την αγαπούσα τη θέση, πονούσε λίγο το δόντι μου, ας πούμε, για τον Κιτσιούδη, άσχετα να αργότερα δηλώνει βετεράνος άλλης ομάδας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή μικρός ξεκίνησα να παίζω τερματοφύλακας, mm-hmm. Μετά στα 8 με 9 ξεκίνησα να έχω λίγο με 10 και κάποιες εικόνες από τερματοφύλακες γενικά. Για αρχικά είχα εικόνες του Ηρακλή και μετά ξεκίνησα να έχω πρότυπο π.χ. μεγάλους τερματοφύλακες.
0: Ποιος ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που πέρασε από τον Ηρακλή?
1: Πολύ καλή πέρασε. Για μένα δεν είναι ένας.
0: Έχεις ξεχωρίσει κάποιον?
1: Π.χ. ο Αμπάρης έκανε πολύ καλές χρονιές στον Ηρακλή. Ο Πάρντο έκανε πολύ καλές χρονιές. Ο Κοβαλεύσκι, ο Ελευθερόπουλος, ο Ντάνι Φερνάντες. Π.χ. όσοι πέρασαν τον Ηρακλή έκαναν καλές χρονιές. Αλλά για μένα π.χ. αυτό που ξεχώρισε και δεν ξέρω και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν και ο Κοβαλεύσκι.
0: Κοβαλεύσκι, ε.
1: Ναι, είχε ένα άλλο στυλ, είχε μια άλλη νοοτροπία που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Αν σου πω να διαλέξεις έναν τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης, τι θα μου λέγες?
1: Τώρα θα σου έλεγα Μπουφόν σίγουρα, Κουρτουά, αυτούς, αλλά είναι πάρα πολύ καλή, δεν μπορεί να επιλέξω, είναι δύσκολα.
0: Ναι, η αλήθεια...
1: Άμα σου βάλω να μου πεις μια πεντάδα, δεν ξέρεις τι θα βάλεις μέσα.
0: Αλήθεια είναι, και ναι. Επειδή αισθάνομαι ότι μεταλλάσσεται και το ποδόσφαιρο, ότι πάει περισσότερο στην δύναμη, στην ταχύτητα, στα χαρακτηριστικά, δηλαδή που φτιάχνονται από την προπόνηση,
1: ναι,
0: αρχίζουν και έχουν και πάρα πολλές ομοιότητες, όχι μόνο οι τερματοφύλακες, κυρίως οι ποδοσφαιριστές, και όταν κάποιος έχει το κάτι παραπάνω, ξεχωρίζει και περισσότερο. Πες μου κάτι, ποιος είναι στην οικογένεια Ηρακλής?
1: Στην οικογένεια όλοι.
0: Όλοι, ε?
1: Πλέον όλοι, εντάξει. Και ο μπαμπάς από μικρό που μέτρεχε πιο πολύ Ηρακλής και από μένα έγινε.
0: Ωραία. Λένε ότι εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι είστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα με την ομάδα την οποία αγαπάτε, για κάθε ομάδα της οποίας τη φανέλα φοράτε, και αυτό θεωρητικά πρέπει να ισχύει, την τιμάτε και επαγγελματικά, αλλά την αγαπάς κιόλας στην ομάδα. Δηλαδή,
1: εντάξει, σίγουρα. Γιατί το πάνε είναι ότι είσαι επαγγελματίας. Γιατί πρέπει να τιμάς την ομάδα που παίζεις και να σέβεσαι το σύλλογο που σε πληρώνει.
0: Σωστά. Τώρα όμως πόσο πιο δύσκολο είναι να παίζεις για την ομάδα την οποία αγαπάς από παιδί? Είναι το ίδιο?
1: Κοίταξε, εγώ το περίμενα πιο εύκολο. Περίμενα ότι θα χαίρομαι περισσότερο, αλλά είναι πιο δύσκολο γιατί μπαίνει και στη μέση το συναίσθημα, δεν είναι μόνο το ποσό. Μπαίνει και το συναίσθημα και η αγάπη που έχει για το σύλλογο και που δεν θέλεις να χάνει ποτέ, π.χ.
0: Ισχύει. Είδαμε και ένα ξέσπασμά σου πριν από μερικές αγωνιστικές, το οποίο δεν ξέρω, ήταν η πρώτη φορά που γύρισες στην κερκίδα και είδες τον πατέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή, όταν έπαιζες στον Άρη, δεν τον είδες ποτέ?
1: Ο πατέρας μου, σε όποια ομάδα και αν έπαιζε, ερχόταν πάντα σε όλα τα γήπεδα. Αλλά εκείνη τη στιγμή ξέσπασα γιατί ο αγώνας που ξεκίνησε και μέτρεχε αυτά τα 12 χρόνια μέτρεχε για αυτήν την ομάδα που υπηρετώ τώρα. Και γι' αυτό πιο πολύ ξέσπασα.
0: Και την αγαπάει και ο μπαμπάς.
1: Ναι, γιατί ήθελε να με δει να παίζω π.χ. στον Ηρακλή και ξέσπασα πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Okay. Να έρθουμε λίγο πιο έτσι κοντά στον χρόνο. Ξεκίνησε η ομάδα με τον πρώτο αγώνα κυπέλου στις Σέρες με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Τις πρώτες δύο αγωνιστικές ήταν κάτι που όλοι περιμέναμε. Τι περιμέναμε? Περιμέναμε μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν θα είχε βρει τα πατήματά της και τα βήματά της, μιας και πάρα πολλοί παίχτες ήρθαν στη μέση, άλλοι προς το τέλος, άλλοι λίγες μέρες πριν τον αγώνα. Είναι φυσιολογικό και επόμενο η ομάδα να μην μπορούσε να παρουσιαστεί έτοιμη. Έχω όμως την εντύπωση από τα λίγα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν θέλω να παριστάνω τον προπονητή, όσες γνώσεις και να έχω, ότι είχε μια διάθεση η ομάδα να πιέσει αρκετά ψηλά, και αυτό άφηνε χώρο πίσω, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεχτήκαμε και αρκετά τέρματα τις πρώτες δύο αγωνιστικές, δηλαδή στο μάτς στο κύπελο και μετά την πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα ισχύει αυτό. Απλά είμαστε και μια ομάδα καινούρια και από ό,τι βλέπετε κι εσείς υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι ήδη στημένες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι εγώ βλέπω ότι φέτος οι ομάδες όλες είναι από κακές έως μέτριες. Ναι, δηλαδή και οι πλούσιες τέσσερις.
1: Γιατί όλοι βρίσκουμε τα πατήματά μας. Και όσο περνάνε οι αγωνιστικές.
0: Πόσο μάλιστα ο Ηρακλής που προέρχεται από μια. Ναι, πόσο μάλιστα και ο Ηρακλής που προέρχεται από μια άλλη κατηγορία και με τόσους νέους παίχτες.
1: Εννοείται. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για τον Ηρακλή η πρώτη χρονιά. Και όλοι το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο εξ αρχής. Και όλοι το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί κανένας δεν το βγάζει το μυαλό του. Ακόμα και οι ίδιοι παίχτες. Είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό και θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό κλίμα, υπάρχει διάθεση, είμαστε προσγειωμένοι, δουλεύουμε και προσπαθούμε όσο πιο άμεσα η ομάδα να δέσει.
0: Okay. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι την αιστεία τεράστια και στιγμές που την αισθάνεσαι μικροσκοπική. Δηλαδή έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση, με την ψυχολογία. Αισθάνομαι όμως ότι πάρα πολλές φορές η αιστεία είναι πάρα πολύ μικρή για σένα. Και αυτό είναι ένα θετικό. Η αιστεία φυσικά και δεν αλλάζει μέγεθος, αλλά έχεις ενσταθεί ποτέ λόγω της πίεσης του αντιπάλου ότι η αιστεία μεγαλώνει?
1: Εντάξει, δεν το έχω αισθανθεί, είναι αλήθεια. Γιατί έμαθα να ζω από πίεση και έμαθα να ζω κάτω από τα δοκάρια. Είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά αυτό που αισθάνομαι είναι ότι η ομάδα μου, όσο η ομάδα μου είναι καλά, η αιστεία μου θα είναι μικρή.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Όσο η ομάδα μου δεν είναι καλά και εγώ δεν θα είμαι καλά και η αιστεία μου θα μεγαλώνει και έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Πες μου
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν εξαρτάται μόνο από μένα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. 21-22 πήρες double.
1: Ναι.
0: Και double 22-23 με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Double στο εξωτερικό και double με την ΑΕΚ.
0: Κύπελο μετά με την ΑΕΚ Λάρνακα στο 24-25.
1: Ναι.
0: Οπότε ένα τίτλο θέλουμε φέτος, φίλε, και ας είναι ένα εισιτήριο στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να συνεχίσεις λίγο και το σερί?
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να λέω πολλά λόγια και γενικά και άλλες φορές είπα ότι θέλω να το πηγαίνω παιχνίδι με παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί το ποδόσφαιρο κρύβει πολλά. Παιχνίδι με παιχνίδι και όσο πιο ψηλότερα φτάσουμε θα είναι το καλύτερο και για τον Ηρακλή και για τον κόσμο του και για όλους μας.
0: Είναι το παιχνίδι με το Λεβαδιακό πολύ κρίσιμο? Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν γίνεται η κλήρωση λέμε εντάξει, όλοι θα παίξουν με όλους, όλες οι νίκες κάνουν 3 βαθμούς, όλες οι ισοπαλίες κάνουν 1, άρα όλα τα παιχνίδια μέσα σε εισαγωγικά είναι ίδια μακροπρόθεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό ιστορικό. Που τι μας λέει αυτό το ιστορικό? Μια ομάδα για την οποία θα έπρεπε να κάνουμε όλοι εμείς υπομονή και όλοι εσείς περισσότερη δουλειά για να βρεθείτε περισσότερο μεταξύ σας, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος της προπόνησης. Και βοήθησε και αυτή η διακοπή λόγω της εθνικής τώρα. Και οπότε, μήπως τώρα σκεφτόμαστε εμείς όλοι οι προπονητές του καφενείου και του πληκτρολογίου, αφού τώρα τελειώνει και αυτή η περίοδος της εθνικής, άρα σίγουρα η ομάδα έχει δέσει καλύτερα, άρα σίγουρα ο Λεβαδιακός που δεν έχει δείξει πολλά πράγματα, ο οποίος και αυτός έχει όλο τον ίδιο χρόνο που έχει ο Ηρακλής για να συγκροτηθεί. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε τον τρίποντο. Θεωρώ ότι αυτό το μάτς είναι κομβικό. Εσύ το πιστεύεις?
1: Εντάξει, είναι κομβικό. Είναι μια ομάδα που και η Λεβαδιά που πέρσι ήταν πολύ καλή στο πρωτάθλημα και φέτος, παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, αν είδατε και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τους δυσκόλεψε αρκετά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κομβικό για μένα είναι ότι πρέπει να κερδίσεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Για μένα σαν Γιώργος, αυτό που εγώ έχω μέσα μου είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τις ομάδες που θα παλέψεις μαζί τις, κατάλαβες. Mm-hmm.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Η ομάδα παίζει κατενάτσιο, παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο, ή το γεγονός ότι έπρεπε πρώτα να ανασυνταχτεί, πρώτα να βρει ο καθένας το ρόλο του, αναγκαστικά γυρίσαμε μετά την πρώτη αγωνιστική όλη την ομάδα λίγο πιο πίσω για να έχουμε λίγο περισσότερη συντήρηση στα αμυντικά μας καθήκοντα?
1: Για μένα, εγώ θεωρώ ότι δεν παίζουμε κατενάτσιο με το σύστημα που παίζουμε 3-5-2, γιατί στην ουσία την πρώτη αγωνιστική γυρίσαμε πιο πίσω λόγω ΑΕΚ.
0: Ναι, αν και την πρώτη αγωνιστική έβλεπα, υπήρχε ένα οξύμορο ότι όταν

0: Για μένα αυτό που λέω ότι είναι νωρίς δεν με νοιάζει αν είναι νωρίς, αλλά εγώ θεωρώ ότι όσο περισσότερους πόντους μαζέψεις τώρα στην αρχή, τόσο καλύτερο για σένα στο μέλλον.
1: Ισχύει και αυτό. Γιατί δεν θα ξαναπαίξεις με τον Ατρόμητο. Ναι. Έχεις δίκιο, θα παίξεις ένα παιχνίδι μόνο. Θεωρείς ότι η ομάδα φέτος, που οι στόχοι θεωρητικά, δεν ξέρω, οι στόχοι της διοίκησης, οι στόχοι του staff, οι στόχοι των παιχτών, αλλά νομίζω ότι φέτος θέλουμε να κάνουμε μια πορεία με αξιοπρέπεια και να τραυματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό από ό,τι φαίνεται και το staff υπάρχει και η διοίκηση έχει όλη την καλή διάθεση και έχει κάνει κάποια πράγματα. Όμως έχουμε κάτι περίεργο, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω, που έχει να κάνει με την διαιτητική συμπεριφορά σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι σήμερα και νομίζω δικαιολογημένα μπορούμε να γκρινιάζουμε σίγουρα για 4 και αν όχι για 4 σίγουρα για 2 βαθμούς που θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους.
0: Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι δεν θέλω να πω πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε αδικηθεί. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν είμαστε οι μόνοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχουμε αδικηθεί αρκετά. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσω για αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μ' αρέσει να μιλάω ή δεν μ' αρέσει να έχουμε ευθύνη στη διαιτησία. Mm-hmm. Για μένα εγώ θεωρώ ότι και σαν ομάδα όλοι μαζί, αν πιάσει και τους μιλήσει όλους ξεχωριστά, κανένας δεν θα θέλει π.χ. να πει να βγούμε ένατη. Κανείς δεν το θέλει.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Όλοι θέλουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί σε όλους καλό θα μας κάνει. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι το ταβάνι μας είναι και πιο ψηλά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι όχι, τι να σας πω.
1: Όχι, όχι, θα συμφωνήσω και εγώ, θα συμφωνήσω.
0: Ναι.
1: Ο στόχος ακόμη, η ομάδα μας ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα, γιατί περιμέναμε όχι καλύτερα αποτελέσματα απαραίτητα. Είδαμε ειδικά σε κάποια δεκάλεπτα, 20 λεπτά, αυτό που περιμέναμε αλλά δεν θέλαμε να το δούμε, ούτε θέλαμε να το πιστέψουμε, ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν, και μάλιστα με ένα σύστημα που θέλει αρκετή δουλειά στην προπόνηση και δεν είχε βρεθεί η ομάδα. Ήταν απόλυτα φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτά που είδαμε δηλαδή, ήταν απόλυτα φυσιολογικά. Δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνη σε κάποιον.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνονται αυτά, μα δείτε και άλλα παιχνίδια για άλλες ομάδες. Mm-hmm. Υπάρχουν και ομάδες που είναι εξαφανισμένες για 60 λεπτά.
1: Ισχύει.
0: Αλλά και με βάση το σύστημα που παίζουμε, ούτε η Νάπολη, ούτε η Μίλαν, ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ρεάλ δεν μπορεί να το παίξει 90 λεπτά στο να είμαστε στα κόκκινα και να πιέζουμε και να περσάρουμε και να κερδίζουμε δεύτερες μπάλες και να είμαστε, mm-hmm, να κάνουμε υπεροχή.
1: Τώρα δεν μου λες, θα είναι το πρώτο σου παιχνίδι στο Καφαντζόγλιο?
0: Ναι, σαν παίχτη του Ηρακλείου το πρώτο.
1: Και εδώ θα είναι δύσκολα. Και το Καφαντζόγλιο είναι. Θα είναι δύσκολη πίστα.
0: Εντάξει, δύσκολα δεν είναι.
1: Όχι, εννοώ για την ψυχολογία του παιδιού που μεγάλωσε με το ΙΤΑ στο στήθος και θα βρεθεί στο Καφαντζόγλιο γηπεδούχος.
0: Εντάξει, σίγουρα, αλλά μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Θα πάνε, γιατί δεν πάνε. Στο χέρι μας είναι, μάλλον στο χέρι σου είναι. Στα χέρια σου είναι κυρίως.
0: Στο χέρι μας είναι, έχουμε δουλέψει καλά. Όσο καιρό είδε μας διακοπή, από εκεί και πέρα, όποιοι δουλεύετε, αμείβετε.
1: Σωστά. Έχω ένα μήνυμα από έναν ακροατή που λέει πώς του φαίνεται το ματζάρι και αν οι παίχτες κερδίζουν πράγματα από αυτόν. Νομίζω ότι ίσως να είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα έχει μια ιδιοτροπία. Αλλά για πες μας εσύ καλύτερα που το ζεις καθημερινά.
0: Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος έχει περάσει από τεράστιους συλλόγους και να μην θέλεις, κάτι θα κερδίσεις, κάτι θα πάρεις. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από Ίντερ, Μίλαν, Ίντερ, Νάπολη, Watford. Για να πέρασε από εκεί, τυχαία δεν πέρασε.
1: Ναι.
0: Έχει μια ελληνοτροπία, μας δίνει μια ηρεμία. Όταν πρέπει να μας χαλαρώσει, θα μας χαλαρώσει. Είναι ένας άνθρωπος που μόνο κερδίζουμε. Και αρνητικά να είναι, πάλι κερδίζεις με τον τρόπο που στα περνάει.
1: Okay. Πες μου κάτι, εθνική βλέπεις, παρακολουθείς?
0: Ναι, βλέπω.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί?
0: Εντάξει, η εθνική έχει αλλάξει επίπεδο και αρκετά χρόνια.
1: Νομίζω ότι πέρσι ήσουν και εσύ, δεν ήσουν?
0: Πρόπερσι. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Mm-hmm. Το βασικό για μένα είναι ότι πλέον σαν Ελλάδα μας τρέμουν. Και αυτό το καταλαβαίνεις, ότι η εθνική έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Ναι, έχει αλλάξει.
0: Μακάρι αυτή η γενιά, εγώ μπορεί να ήμουν άτυχος, mm-hmm, αλλά μακάρι αυτή η γενιά να μπει σε διοργάνωση. Μακάρι, το εύχομαι.
1: Έχει,
0: το αξίζουν.
1: Ποια θέση πιστεύεις θα πάρουμε? Τώρα έμεινε το μάτς με την Ολλανδία και με την

0: Σερβία το.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πιστεύω πρώτη, αλλά θα δούμε.
2: Για να έχουμε ευνοϊκότερη κλήρωση εννοείς με τους δυνατούς.
1: Ναι, για να είναι καλύτερα μετά.
2: Okay. Γιώργο, έχουμε υποσχεθεί μια φανέλα εδώ στους φίλους της εκπομπής. Την έχουμε τη φανέλα. Ναι. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μας την υπογράψει με μια αφιέρωση για τον άνθρωπο που θα την κερδίσει. Οπότε
1: εννοείται.
2: Κάποια στιγμή θα σε ενοχλήσω στην προπόνηση για,
1: όποτε θέλετε.
2: Για μια υπογραφή. Πες μου κάτι. Εννοείται. Το 23 που φοράς είναι του Ντόρσεϊ ή του Τζόρνταν?
1: Δεν φορά το 23.
2: 33.
1: Το 33.
2: Α, ο φίλος που μου το είπε είχε πρεσβειοποία. το είδε 23 και λέω Τζόρνταν, όχι μου λέει, γιατί είναι η άλλη μάρκα, δεν θέλω τώρα να την πω. Οπότε μου λέει.
1: Όχι, το 33 φορά.
2: Α, οκ. Okay. Άρα τι νοσή είναι αυτή το 33?
1: Το 33 είναι το χρόνο του Χριστού.
2: Α, οκ. Okay. Άρα αγαπημένο νούμερο δεν έχει να ταύτιση με κάποιον παίκτη.
1: Γιατί... Όχι, με κανένα.
2: Εθεάθησε στο Ιβανοφιντή. Μασκότ, πώς την είδες?
1: Μια χαρά. Ωραία είναι αυτή. Είναι ωραία, ήταν ωραίο το κλίμα, πρώτη φορά έχω πάει, δεν έχω ξαναπάει. Μ' άρεσε, εντάξει, ο κόσμος είναι εκεί, στηρίζει, πολύ σημαντικό, δεν έχουν περάσει λίγα κι αυτοί. Είδα, παρόλο που χάσαμε, δεν με νοιάζει που χάσαμε, απλά είδα ένα υγιές σωματείο. Το καταλαβαίνεις ότι είναι υγιές.
2: Περνάει αυτό ρε φίλε στην ατμόσφαιρα.
1: Το καταλαβαίνεις ότι το σωματείο είναι υγιές και αυτό είναι που σε χαροποίησαν, εντάξει.
2: Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τον Πέτρο από το Πολύκαστρο. Νομίζω έχεις μια καταγωγή κάπου προς τα εκεί, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, από εκεί είμαι εγώ, αλλά είμαι από την άλλη μεριά.
2: Ποια είναι η άλλη πλευρά?
1: Είναι προς Έρες, το τελευταίο χωριό Δήμο Κιλκής, το Μελάνθιο.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ένα παιδί που ξεκινάει από ένα χωριό ανάμεσα στο Κιλκής και στις Έρες.
1: Ναι.
2: Και είναι σήμερα 33 ετών, παίζει την αγαπημένη του ομάδα από επιλογή του. Έχει παίξει σε πάρα πολύ καλές ομάδες στην πρώτη κατηγορία της χώρας του. Έχει παίξει δανεικός σε άλλη χώρα και πήρε τον double. Πόσο εύκολο είναι αυτό για ένα παιδί από ένα χωριό ανάμεσα στις Έρες και στην Καβάλα? Γιατί υπάρχει γενικότερα μια τάση τελευταία με τις ακαδημίες, με τις σχολές ποδοσφαίρου, με τους μάνατζερ, με τις ατομικές προπονήσεις, με τα camp. Γίνεται μια φάση που πάντα γίνονταν, αλλά νομίζω ότι τώρα λίγο το marketing τα έχει κάνει, λίγο τα έχει πάει στο Θεό. Και επειδή και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω χαρακτήρα, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, νομίζω ότι είσαι το ίδαλμα των περισσότερων πιτσιρικάδων σίγουρα του Ηρακλή και αμέσως μετά είσαι και η έμπνευση για πάρα πολλούς δεκάδες χιλιάδες πιτσιρικάδες.
1: Εντάξει, αυτό έτσι πάει, από γενιά σε γενιά είναι. Και εγώ κάποτε ήμουν έξω από τα κάγκελα και περίμενα
2: έτσι.
1: Π.χ. μια φανέλα και ένα ζευγάρι γάδια. Και το καταλαβαίνω και το εκτιμάω και όσους μπορώ να βοηθήσω τους βοηθάω, γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα. Και ξέρω πώς είναι όταν δίνεις κάτι για ένα παιδί, ξέρω πώς είναι.
2: Εάν σήμερα ξεκινούσες από το ίδιο χωριό, πιστεύεις ότι θα κατάφερες να φτάσεις εδώ? Δηλαδή θέλω να πω ότι οι συνθήκες και η αλλαγή του στο ποδόσφαιρο, όλα αυτά που βλέπουμε έχουν φέρει αλλαγές τέτοιες που δυσκολεύουν περισσότερο τα παιδιά που είναι από πιο μικρές κοινότητες, ή αν
1: σίγουρα
2: είναι
1: να δυσκολεύουν περισσότερο, αλλά πλέον και οι ομάδες έχουν κάνει ένα κύκλο, να το πω, και ότι θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί αν αξίζεις και είσαι ταλέντο, σε παίρνουν απευθείας και σε βοηθάνε και βοηθάνε και την οικογένειά σου και τους βρίσκουν και δουλειά. Mm-hmm. Και είναι πιο εύκολο τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι
2: πιο δύσκολο να σε βρουν, αλλά αν σε βρουν είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν οι συνθήκες.
1: Να σε φτιάξουν και να σε κάνουν ποδοσφαιριστή.
2: Ναι. Γιώργο, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου? Δηλαδή, ρε παιδί μου, λέγαμε παλιά, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι λίγο τρελός, να μην φοβάται να πέσει. Να είναι λίγο.
1: Ότι τρελός είμαι, δεν έχει να λέει αυτό. Πλέον, να σου πω στην αρχή όχι, αλλά τώρα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μου είναι ότι ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, έχω ηρεμία και μπορώ να το βγάλω το μάτς. Και με λάθος μου θα το βγάλω, θα βοηθήσω την ομάδα μου.
2: Αυτό είναι θέμα εμπειρίας? Είναι η εμπειρία αυτό ή είναι κάτι άλλο?
1: Ναι, εννοείται ότι είναι και θέμα εμπειρίας, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα, θεωρώ. Ότι είμαι λίγο πιο ήρεμος και πιο ψύχρεμος.
2: Okay. Και για τα παιδιά που σήμερα είναι πιτσιρικάδες και στέλνουν μηνύματα και βάζουν τους γονείς τους για να πάρουν την μπλούζα σου, τι έχεις να τα συμβουλεύσεις τώρα που ξεκινάνε το ποδόσφαιρο? Αν είχες μια δική σου σχολή, Ποια είναι τα πρώτα δύο, οι πρώτοι δύο κανόνες που θα τους έλεγες ότι πρέπει να τηρήσουν?
1: Αν είχα μια δική μου σχολή, οι πρώτοι κανόνες είναι ότι το ποδόσφαιρο 60% είναι τύχη, πρέπει να είσαι τυχερός στο να παίξεις και να πιαστείς κάπου. Για μένα προτεραιότητα θα βάζα το σχολείο και μετά το ποδόσφαιρο.
2: Okay.
1: Και περισσότερο δεν θα ασκούσα σαν γονιός, δεν θα ήθελα να ασκήσω πολύ πίεση.
2: Εντάξει,
1: το παιδί μου.
2: Νομίζω ότι οι γονείς χρειάζονται μια άλλη ακαδημία. Ναι. Για να πρέπει να κάνουμε για να εκπαιδεύουμε τους γονείς.
1: Ναι, στο να πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο με το ζόρι. Αν εμένα π.χ. ο γιος μου που είναι 5 χρονών, όλοι με ρωτάνε, θέλεις να παίξει μπάλα, θέλεις να παίξει μπάλα. Δεν θέλω να παίξει μπάλα. Είναι αλήθεια.
2: Α, δεν θέλεις να παίξεις. Δεν θέλεις
1: αλλά
2: να παίξεις.
1: Αν επιλέξει στο να παίξει μπάλα και να είναι στον χώρο του αθλητισμού, θα χαρώ στο να είναι στον χώρο του αθλητισμού, γιατί θα αποφύγει άλλα πράγματα εκτός αθλητισμού, όπως γνωρίζετε όλοι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλει να παίξει μπάλα και να μπει σε αυτό το. Στο να φύγει το στομάχι του με το που φτάνει η Παρασκευή, να το επιλέξει μόνος του. Εγώ δεν θα το βοηθήσω ούτε.
2: Okay.
1: Καθόλου.
2: Okay.
1: Να τα περάσει όλο μόνος του όπως τα πέρασα κι εγώ. Ο πατέρας μου μπορεί να με έτρεχε, αλλά όταν περνούσα τις τέσσερις γραμμές ήμουν εγώ, δεν ήταν ο μπαμπάς μου.
2: Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι θα τον τρέξεις όμως.
1: Εννοείται, γιατί ποιος μπαμπάς δεν θα τρέξει στο παιδί.
2: Έλατε, σε μένα τα λες. Δεν μου λες, Γιώργο, για να σε αφήσω κιόλας να ησυχάσεις, σήμερα υπάρχουν στόχοι τους οποίους δεν έχεις καταφέρει ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου που να λες θέλω να κάνω και αυτό? Γιατί εντάξει, δεν σε πήραν τα χρόνια, 33 είσαι, νομίζω ότι είσαι. 33 δεν είσαι, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, 33. Όχι.
2: 32 στα 33, κάπου εκεί. Okay. Νομίζω ότι είσαι στα καλύτερά σου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, διανύεις μια τετραετία, πενταετία, η οποία κάνει μάλλον κάνει στα μάτια μας περισσότερο φασαρία. Δεν ξέρω αν είσαι καλύτερος από ότι ήσουν 6 χρόνια πριν ή 7 χρόνια πριν. Αλλά αυτό που κάνεις.
1: Πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, γύρισα και είπα ότι το μυαλό που έχω τώρα και την εμπειρία να την είχα 6 χρόνια πριν.
2: Mm-hmm.
1: Θα το ήθελα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν γίνει.
2: Δεν γίνεται, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Και ούτε θα μπορέσεις να το εξηγήσεις και στο γιο σου αυτό.
1: Γενικά, σαν Γιώργος, είμαι πλήρης μέσα μου. Και από αυτά που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο και αυτά που έχω πετύχει. Και με τον μπαμπά μου που είχα μια συζήτηση, λέω: τα έχω κάνει όλα. Λέω: αν αύριο μου λέγανε θα πεθάνεις, θα πέθανα, δεν είχα θέμα.
2: Όχι, ρε, εσύ, δόξα,
1: δόξα, τα έχω κάνει όλα. Μόνο ένα μου λείπει: να πάρω ένα κύπελο με τον Ηρακλή και μετά.
2: Και μετά ένα πρωτάθλημα.
1: Και μετά δεν με πειράζει. Μετά μπορώ να σταματήσω.
2: Και μετά ένα πρωτάθλημα. Γιώργα, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που δέχτηκες να σπαταλήσεις αυτόν τον χρόνο μαζί μας. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Θέλω να σου πω μόνο ένα πράγμα για το οποίο θα σε στεναχωρήσω, αλλά εγώ θέλω να σου το πω αυτό το πράγμα για να σε στεναχωρήσω.
1: Ναι.
2: Θέλω να ξέρεις ότι είσαι αλήθεια σήμερα πηγή έμπνευσης για πάρα πολλά παιδιά. Και δεν είσαι μόνο για πάρα πολλά παιδιά. Είσαι και για πάρα πολλούς γονείς. Νομίζω ότι μετά από εκείνο το ξέσπασμα παρακολούθησες και στα social media και τις αντιδράσεις των μεγαλύτερων, όχι μόνο των παιδιών, γιατί κυρίως οι μεγαλύτεροι αντέδρασαν ως το ότι κοίτα να δεις πώς είναι όταν ένα παιδί καταφέρνει τον στόχο του και έχει καταλάβει το τι χρειάστηκε για να φτάσει μέχρι εκεί. Έστω και αυτό το μικρό, το να σε πηγαίνει κάποιος κάθε μέρα, ας πούμε.
1: Για τον παπά μου δεν ήταν μικρό, γιατί στην ουσία έκανε πέρα όλη τη ζωή.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα τύχη δημόσιο υπάλληλο, ήταν ένα αγρότη ο οποίο έτρεχε και πονούσε.
2: Έτσι,
1: αλλά
2: έτσι.
1: Και πάλι δεν ήξερε ότι ο γιος του σε 10 χρόνια θα παίξει ποδόσφαιρο. Απλά ζούσε με ένα όνειρο και έτρεχε.
2: Και θα παίξει στον Ηρακλή.
1: Ναι, δεν το ήξερε αυτό.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτά που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα να είναι πολύ μικρά σε αυτά που θα ζήσεις τα επόμενα χρόνια με τον Ηρακλή. Εύχομαι και εγωιστικά να μην φύγεις από τον Ηρακλή τα επόμενα χρόνια. 2 χρόνια δεν είναι το συμβόλαιο?
1: Ναι, ναι, 2.
2: Ωραία. Εύχομαι να μην φύγεις από τον Ηρακλή και όταν σκεφτείς κάποια στιγμή.
1: Όταν γυρνάς στο σπίτι σου, θες να φύγεις?
2: Όχι, βέβαια.
1: Και όταν
2: κρεμάσεις τα γάντια σου, να παραμείνεις εκεί στο staff. Άνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και έχουν και την εμπειρία τη δική σου είναι πάρα πολύ χρήσιμη από ποια θέση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα το συζητάμε.
1: Ντάξει,
2: θα σε βλέπουμε,
1: ναι,
2: και θα σε χαιρόμαστε να βγάζεις τις αράχνες από τα δοκάρια. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι
2: να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία, για να μπορείς να είσαι εντάξει σε όλες σου τις υποχρεώσεις και αυτή η υγεία να σου δώσει την δύναμη μαζί με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει και να ζήσεις ό,τι καλύτερο, γιατί σου αξίζει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Yes.
2: Καλό βράδυ. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δεν φαίνεται τώρα, το παιδί το καλό. Θα λέγε η μάνα μου, καλό παιδί αυτός, καλό παιδί, όλοι καλά παιδιά. Αλλά είναι ένα καλό παιδί, είναι ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας και είναι ένα παιδί που θα θέλαμε οι μεγαλύτεροι, τουλάχιστον στο ήθος που εκπέμπει και σε αυτό που βλέπουμε και εισπράττουμε, να του μοιάζανε και τα παιδιά μας, και τα παιδιά των φίλων μας και τα παιδιά των τριγύρων μας γενικώς. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός θερματοφύλακας. Χαρά μας που τον έχουμε στην ομάδα μας, χαρά και δική του που υπηρετεί την ομάδα που αγαπάει, αν και αυτό κάνει τη δουλειά του λίγο πιο δύσκολη. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι θέμα συγκυριών να γίνει κάποιο παιδί επαγγελματίας. Θέλουμε να δούμε, Γιώργο, να γίνεται Ερενέ ΙΓ την Κυριακή. Κάτι δεν έχω καταλάβει σε αυτό. Sorry, Πέτρος. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα τώρα. Μπείτε στο Messenger του Ήταρο, στα social media αλλά και στο Instagram και γράψτε μας μόνο το όνομά σας. Όχι σχόλια στα post, στο Messenger, μόνο το όνομά σας. Έχουμε τις προηγούμενες Δευτέρας, θα έχουμε και τις σημερινής. Τα έχω μαζέψει, Γιώργο, μην αγχώνεσαι. Θα έχουμε λοιπόν και τις σημερινής και την άλλη Δευτέρα που πρώτα ο Θεός θα έχουμε τη φανέλα εδώ να την δείτε, θα κάνουμε και την κλήρωση. Για να μην έτσι αναστατωθούμε. Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η επικαιρότητα λέει Ηρακλής Μασκότ. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία ούτε το σκορ, ούτε το τι έγινε στην πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε, πέρα από αυτό που είδε και ο Γιώργος Αθανασιάδης, ότι είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι εκπέμπει υγεία, να πούμε ότι η ομάδα άρεσε. Η ομάδα έπαιζε με μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων. Καλά θα ήταν να μπορούσε να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο το μάτς, δεν έλεξε εκεί. Κάνα παίξαμε άλλα τρία. Επόμενο ήταν. Όμως θέλω να πω ότι δείχνει ότι η ομάδα έχει να δείξει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Δηλαδή, περιμέναμε από ομάδες άλλες, τις οποίες τους τελευταίους μήνες έχουν πέσει εκατομμύρια ευρώ, να δούμε κάνα θεϊκό μπάσκετ και είδαμε τρικυμία εν κρανίο. Όμως ο Ηρακλής μας ήταν συγκροτημένος. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν του άρεσε αυτό που είδε, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και με τον αντίπολο με τον οποίο έπεσε, νομίζω ότι η ομάδα στάθηκε μια χαρά. Θα βγάλει τα συμπεράσματά του και ο coach της ομάδας και το υπόλοιπο staff που κάνουν άριστη δουλειά γύρω από την ομάδα. Μακάρι να μπορούν να τη βελτιώσουν κι άλλο. Νομίζω ότι τα απογεύματά μας τα Σαββατοκύριακα στο Ιβανόφιο τα περισσότερα θα είναι με χαμόγελο. Γιατί ακόμα και αν κάτι στραβώνει με το αποτέλεσμα, σημασία έχει η προσπάθεια και το πόσο τιμάς τη φανέλα, πόσο πας να πάρεις και πόσο μπορείς να διεκδικήσεις και να πάρεις το αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω και σε αυτό το κομμάτι θα είμαστε τακτοποιημένοι. Οπότε τα πήραν οι Λεβαδιακοί φίλοι, τι εννοούν και τα εισιτήρια, Γιώργο, τι γίνεται, μπορεί να μας δώσει μια ενημέρωση λίγο τι γίνεται.
0: Βγήκαν τα εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Με τις τιμές, εντάξει, τις τιμές που αναμέναμε όλοι, θα το πω έτσι.
2: Πόσο έχουν τιμές. Στα επίσημα νεφρό.
0: Ένα, τώρα να τα διαβάσω κιόλας από την ανακοίνωση για να μην ξεχάσω κάτι. Και απλά στο σύστημα, τέλος πάντων, δεν έχει ανοιχτές όλες τις θύρες.
2: Ποτέ δεν
0: ας πούμε στη 13, όχι,
2: ναι.
0: Όχι.
2: Α, ναι.
0: Έχει μόνο τη 13 ανοιχτή, δεν έχει τη 14, τη 12 και αυτά.
2: Ναι, να πουλήσουν
0: τα λεφτά. Εντάξει, αυτό να μεταγείω στη 13 θα ανοίξουν και άρεσε, ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό.
2: Okay.
0: Θεωρώ ότι γι' αυτό δεν ξέρω κάτι, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό. Στο 5 είναι όλες ανοιχτές, γιατί όλες έχουν και διαρκείες. Τιμές εισιτηρίων. Θύρες 7 έως 10, το πέταλο δηλαδή. 30 ευρώ, παιδικό 15.
2: 30 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θύρες 12 με 15. 40 ευρώ το παιδικό 20.
2: Οκ. Okay.
0: Θύρες 3 με 6, 50 ευρώ το παιδικό 25.
2: Οκ. Okay.
0: Τα παιδικά VIP 150 ευρώ. Δεν ξέρεις αυτό.
2: Α, okay.
0: Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά με έτος γέννησης από το 2015.
2: Παιδιά, ξαναπες το αυτό.
0: Με έτος γέννησης από το 2015, το 2015 και μετά.
2: Γιατί, ξέρεις.
0: Όσο είναι 12 χρονών. Νομίζω δεν μπορούν πάνω από 12 να μπουν από τον νόμο.
2: Όχι.
0: Χωρίς εισιτήριο.
2: Νομίζω, αν ισχύει ο κανονισμός που ισχύει πέρσι και τον έχω διαβάσει, όλα τα παιδιά μέχρι, αν θυμάμαι καλά τις ηλικίες, μέχρι 10-11 χρονών, δεν θυμάμαι τώρα ημερομηνία γέννησης για να μην κάνω λάθος, μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο και μπαίνουν δωρεάν, γιατί θεωρείται από την νομοθεσία ότι δεν κρατάνε καρεκλάκι. Δηλαδή δεν επηρεάζει τις θέσεις.
0: Αυτό όμως...
2: από ηλικία 9 μέχρι 12 ή μέχρι 14, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, είναι το μισό εισιτήριο, δηλαδή η ειδική τιμή που κάνουν για τα παιδιά.
0: Αυτό θα είναι.
2: Ακριβώς. Και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Αλλά διευκρινίζω, βέβαια δεν θα τύχει να το δούμε μπροστά μας, ή μπορεί και να το δούμε σε ένα sold out ενδεχομένως, ότι θεωρείται ότι τα παιδιά που μπαίνουν δωρεάν, τα πολύ μικρά δηλαδή σε ηλικία, ένα παιδί 6 χρονών, 5 χρονών, 7 χρονών, γιατί θεωρείται ότι δεν καταλαμβάνει κάθισμα. Με βάση τον νόμο τώρα αυτό, έτσι. Λοιπόν, 9 σχόλασα, 9 και 10 βγήκα από το μετρό, 9 και 20 βγήκα και γύρισα σπίτι και έβαλα να σας ακούσω. Μπορείτε να κάνετε μια επανάληψη από όλες τις εκπομπές της ημέρας? Φυσικά και μπορούμε, φυσικά. Πας στον υπολογιστή σου, γράφεις YouTube, εκεί μπαίνεις στο κανάλι Ιταρό και πατάς κλικ και τα βλέπεις όλα από την αρχή. Αν ξεκινήσεις τώρα μέχρι να τελειώσουμε θα δεις και εμάς, θα τα δεις όλα από την αρχή. Τρέλανε όλο τον πλανήτη με τη γριά στο μπάσκετ, για από Καλαμαριά όλη γήπεδο. Ναι, εντάξει, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Τι να βγάζαμε, λιοντάρια και φίδια που τρώνε δράκους? Πολλές φορές λέει μπαίνουν τρολάκια και κρατάνε και δεν μπορούμε να τα πάρουμε εμείς. Όπως και να έχει sold out με λιβαδιά. Μου κάνει εντύπωση που είναι μόνο οι 13 ανοιχτοί, λογικά αν πουληθεί όλοι θα ανοίξουν κι άλλοι. Σωστά. Το μόνο που κράτησε η ομάδα από πέρσι είναι οι πολλές χαμένες βολές. Εντάξει παιδιά, τώρα από ένα μάτς μην είναι είναι όντως σκάσιμο οι χαμένες βολές. Αλλά ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ακόμα πρώτη αγωνιστική ήταν και μάλιστα με τον Ολυμπικό. Μπορεί να τους τρέλανε και η μασκότ. Να τους τρέλανε. Να κοιτάζανε κλεφτές ματιές, να προσπαθούσαν να τη ρίξουν, να τις κάνανε ματάκια. Οπότε αφήστε λίγο. Μην είναι ακόμα νωρίς είναι. Έχουμε ακόμα χρόνο και λόγους για να γκρινιάξουμε, νομίζω άπειρους. Την άλλη εβδομάδα είχαμε προγραμματισμένα μια σειρά από πράγματα και από κουβέντες και από ραντεβού. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Αλλά να ξέρετε ότι στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, θα θέλαμε να περάσουν από εδώ και θα περάσουν νομίζω όλα και ο κότς της ομάδας, ίσως τηλεφωνικά και ο μεγαλομέτοχος. Καλά, το σημαντικότερο απ' όλα για μένα ήταν να έρθει ο κύριος Κόντης και μάλιστα την ίδια μέρα μαζί με τον coach. Θα τους ήθελα εδώ μαζί μου. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν αυτοί θα με θέλανε μαζί τους, αλλά οκ. Okay, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Οπότε αυτά είναι για τις επόμενες εβδομάδες. Η μασκότ είναι γυναίκα, ρωτάει. Ναι, είναι γυναίκα. Έχει προσδιοριστεί ως φίλο ότι έχει διαλέξει το θηλυκό και ναι, είναι γυναίκα. Όχι, δεν είναι γυναίκα και κατά βάθος νιώθει άντρας. Είναι γυναίκα και νιώθει γυναίκα. Έχουμε πια, αν θα γυρίξετε μια ματιά και στο Ιβανόφιο και στο Καλακαθατζόγλιο, φέτος δεν πήγαμε, αλλά βλέπω πολλά και νέα κορίτσια και μεγαλύτερες γυναίκες και πιο μεγάλες γυναίκες. Αρχίζουν οι γυναίκες και παίρνουν έντονα τη θέση τους στην κερκίδα, τουλάχιστον στην ομάδα μας, δεν ξέρω γενικότερα, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, ξέρετε, γιατί μέχρι σήμερα το φαινόμενο το να βλέπεις γυναίκες στο γήπεδο ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε μόνο όταν ήταν trend, μόνο όταν το έφερνε η εποχή, ήταν μαγιά για μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη εποχή να ακολουθήσει μια ομάδα, γιατί ήταν η τάση τότε, έπρεπε να είσαι εκεί. Όπως όλοι οι famous, ας πούμε, την εποχή του Ιωαννίδη δηλώνανε αριανοί στο μπάσκετ. Όπως πάρα πολλές γυναίκες άπειρες ήταν την εποχή του Μυτιληναίου στον Ηρακλή. Βέβαια, σε αυτό έχει βοηθήσει τότε και το εγχείρημα της οικογενειακής κερκίδας, που αναγκαστικά ερχόταν τα παιδιά και ερχόταν και η μάνα για να συνοδεύσει τα παιδιά στην οικογενειακή κερκίδα και ο μπαμπάς να πάει για κανένα μπινελίκι, γιατί έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Λοιπόν, τώρα και μιας και μιλήσαμε για οικογενειακή κερκίδα, το μυαλό μου ήρθε. Ποιο? Το μυαλό μου ήρθε στο Καφτατζόγλιο. Έχω κάνει μερικά τηλέφωνα τις τελευταίες μέρες. Έχω αρνητική απάντηση και από την πλευρά της ΠΑΕ. Μάλλον δεν έχω απάντηση ούτε από την πλευρά της ΠΑΕ ούτε από την πλευρά του σταδίου για μια επίσημη τελεσίδικη απάντηση σε ό,τι αφορά το ματς Κυριακής. Φυσικά και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το αν θα μην γίνει στο Καφτατζόγλιο. όλοι το λένε ή το αφήνουν να διαρρέει ή με κάποιο τρόπο το ανακοινώνουν χωρίς να είναι επίσημη ανακοίνωση. Είδα και την κυρία Περάκη με συνεργάτες της από την διοίκηση με φωτογραφία στο Καφτατζόγλιο. Είχα ακούσει και πριν από λίγες μέρες ανθρώπους του Καφτατζόγλιου σε διάφορα μέσα και σε διάφορα ραδιόφωνα λένε ότι ετοιμάζεται το Καφτατζόγλιο για να μην στεναχωρηθεί ο ΠΑΟΚ και κάτι τέτοια, που τώρα φέρνει ένα συγκεκριμένο site το οποίο σας είπα καλύτερα να το κάνετε blog παρά να μπείτε στη διαδικασία να γράφετε μπινελίκια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, Καφτατζόγλιο, όλα μαρτυρούν, δεν υπάρχει κάτι νομίζω το οποίο μπορεί να το φρενάρει. Πέρασε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και η Επιτροπή της Super League 1, η οποία προφορικά γνωμοδότησε ότι τα πράγματα που ήταν σε εκκρεμότητα φαίνεται να τα είδανε και να τους κάλυψαν. Οπότε και επίσημα ο Ηρακλής του Καφτατζόγλου. Θα ήθελα να τα ακούσουμε και επίσημα από κάπου αλλού. Ναι, η φωτογραφία της κυρία Περάκη, η οποία πρόσφατα έγινε κουμπάρα στο γάμο του κυρίου Λίβα με την νέα του σύντροφο, παντρεύτηκε ο Λίβας, κουμπάρα κυρία Περάκη και κουμπάρος ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Το κουμπώνουμε το νομικό κομμάτι γενικότερα, θωρακίζεται νομικά, περισσότερο νομικά η ΠΑΕ, αν και νομίζω ότι αν μας βάζανε να ψηφίσουμε για το ποιο τμήμα πιστεύετε από τη μέρα του εισέλευσης του Παναγιώτη Μονεβασιώτη δουλεύει καλύτερα, νομίζω ότι το πρώτο τμήμα με διαφορά θα ήταν το νομικό τμήμα της ομάδας. Φήμες ότι μέσα βρίσκεται ότι ο GM κρίνονται ανακριβής. Ναι, επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω εγώ ότι είναι ανακριβής.
0: Μέσα στη μασκότ. Όχι ρε παιδιά.
2: Α, μέσα στη μασκότ. Αυτό λέει. Μπορεί. Καλησπέρα Μανώλη, το σχόλιο σου για τα Καραγκιουζλί και του Μπαρτζόκα. Θα σας τα πω αμέσως. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο από το πώς πάει. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτό είπα και εγώ, ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να έχουμε αμφιβολίες. Εκεί είναι να γίνει και θα γίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μπαρτζόκα, θέλω να σας πω ποια είναι η δική μου εκτίμηση, η προσωπική εκτίμηση. Εκφράζω μόνο τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας ήταν πολύ πολύ βαθιά στεναχωρημένος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν έχω καμία δόση ειρωνίας, αυτό που σας λέω το πιστεύω πραγματικά. Ο Μπαρτζόκας είναι μια μορφή ανθρώπου η οποία θεωρεί, μάλλον μοναχοπέδι, δεν ξέρω, με ζώδια δεν ασχολούμαι και δεν τα πιστεύω κιόλας, αλλά θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θέλει και θεωρεί ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου και του σύμπαντος, ότι όλες οι κάμερες πρέπει να πέφτουν πάνω του, ότι όλα τα σχόλια και όλο το, αυτός όλο το γύρω-γύρω του μάτς πρέπει να ασχολείται γύρω τον Μπαρτζόκα. Και έχασε εχθές, διότι αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα vote από το χθεσινό αγώνα Μπαρτζόκας ή Χαϊδό ή με συγχωρείτε ή Μασκότ, νομίζω ότι το σκορ θα ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά με την οποία κέρδισε η Μασκότ. Δεν ασχολήθηκε κανένας, μα κανένας, με τον coach του Ολυμπιακού. Και αργότερα και μετά το μας δεν ασχολήθηκε κανένας. Μετά όσα θέλει να πιστεύει αυτός ότι γίνανε ή μετέφερε ότι γίνανε, κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί του. Ήταν τόσο μεγάλο, τόσο έξυπνο και τόσο ωραίο. Και πάρα πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Νικολαίδου, αν είναι δική της η έμπνευση από ό,τι έχω μάθει, για την διεκπεραίωση της και την υλοποίηση της μασκότ. Και έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε κάτι να κάνει προς το τέλος του αγώνα για να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα τα οποία δεν ήταν πάνω του. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Αν πιστεύετε κάτι άλλο, τα ακούω όλα, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν μάθει ότι ο πλανήτης γυρίζει γύρω από αυτούς δεν αλλάζουν. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ο αγώνας. Ναι, εγώ θα ψήφιζα ότι το μόνο πράγμα που λειτουργεί σωστά είναι ο Αγγελής, λέει ο Χάρης. Όχι ρε φιλέ, όχι ρε φιλέ. Όχι, δεν είναι ο Αγγελής το μόνο πράγμα που λειτουργεί σωστά. Πολλά πράγματα λειτουργούν σωστά και ο Αγγελής μαζί με αυτά. Αλλά νομίζω ότι όλοι λειτουργούν σωστά. Και το staff λειτουργεί σωστά και το τεχνικό team λειτουργεί σωστά και η διοίκηση λειτουργεί σωστά. Βλέπετε τι γίνεται. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια κόντρα και βγήκε ο μεγαλομέτωχος και είπε ότι έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα. Βγήκε ο Ματζάρη και είπε ότι θα ήμουν χάριστος αν μπορώ να πω έστω και μια κουβέντα για τον μεγαλομέτωχο. Αυτά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας οι ίντρικες. Είναι του καφενείου. Θα σου πω εγώ που ξέρω και έχω έναν δικό μου από μέσα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Μπήκα λέει μόρια εισιτήριο, αλλά αυτά έχουν φύγει. Πώς έχουν πουληθεί εσείς? Μην τρώτε τον πρόλογο, να ξέρετε ότι γενικότερα πάντα συνήθως και όχι σαν πρόλογο, αλλά για λόγους εξυπηρέτησης, οι παέδες με έβγαινε κάποια εισιτήρια τα οποία δεν είναι πουλημένα. Δηλαδή, τι κάνει, προαγοράζει από την μόρα, ας πούμε, 200 εισιτήρια, τα οποία θέλει να τα έχει εκείνη την ημέρα στο εκδοτήριο για να μην περιμένουν ουρά αυτοί που δεν έχουν εισιτήριο να τα πάρουν. Αυτά τα 200 ή τα 500 ή τα 1000 ή τα 2000 δεν έχουν πουληθεί. Είναι δεσμευμένα όμως. Δεν μπορείς να τα αγοράσεις γιατί φαίνεται ότι εκείνες θέσεις. Αλλά γιατί σας νοιάζει πάλι με το μολυβάκι και μετράμε με τις κουκίδες GM? Πόσα τα εισιτήρια θα πουληθούν? Τα κεφάλια μετράνε.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο. Τώρα δεν το λέω στο φίλε, εννοείται. Θέλω να τα ξέρουμε όλα, ρε φίλε, στον Ηρακλή.
2: Να τα ξέρουμε.
0: Για όλα έχουμε άποψη.
2: Θα σου πω εγώ, φίλε, πώς είναι τα εισιτήρια.
0: Και έχω περάσει από αυτές πάρα πολλά χρόνια.
2: Συνιάζει.
0: Μικρότερος και τα λοιπά και στα Facebook που γράφαμε και τέτοια. Έχω περάσει από αυτές. Παιδιά, δεν έχει κανένα νόημα να ξέρουμε γιατί η 14 είναι κλειστή, ας πούμε, και θα δώσει τη 13 μέχρι να γεμίσει κτλ.
2: Αισθάνεσαι πιο σημαντικό αν το ξέρει ότι εγώ που ξέρω αυτό?
0: Όχι, ρε, μην το πας μόνο εκεί.
2: Όλοι έχουμε περάσει από αυτό, ρε φίλε. Κάποιος, και δεν έχει να κάνει και με την ηλικία αυτό.
0: Όχι. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το ξέρουμε. Χωρίς να λέω κάτι προσωπικό, στα παιδιά που ρώτησαν. Το ρώτησαν γιατί θα να το ρωτήσουν.
2: GM, πόσο κόσμο περιμένει την Κυριακή?
0: Δεν λέω ποτέ.
2: Αλήθεια λες?
0: Ναι, δεν. Ναι.
2: Εντάξει, πες τώρα, τι δεν λες?
0: Δεν ξέρω.
2: Με πόσο κόσμο θα είσαι ευχαριστημένος? Μάλλον με πόσο κόσμο θα είσαι δυσαρεστημένος?
0: Δυσαρεστημένος, ναι. Κάτω από 10.000 θα
2: είμαι. Με κάτω από 10.000. Ακριβώς το ίδιο πιστεύω και εγώ. Το νούμερο που είπα και εγώ.
0: Θα είμαι δυσαρεστημένος, δηλαδή, η ομάδα πάει καλά. Έχει δείξει εμφανίσεις, έχει δείξει ότι. Με...
2: Το γήπεδο έχει πειρασφάλεια, όχι καθίστε κάτω, καθίστε πάνω.
0: Ακριβώς, τα δημοσιογραφικά είναι καινούρια.
2: Βέβαια. Το γκαζό καινούριο. Το κρασί παλιό.
0: Το φτιάξε ο Ηρακλής.
2: Ποιος το φτιάξε?
0: Ο Ηρακλής.
2: Με μεγάλη βεβαιότητα το λες. Εγώ δεν μπορώ να το πω με τόση βεβαιότητα, αλλά ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Εγώ το λέω.
2: Ότι φτιάχτηκε εξαιτίας του Ηρακλή είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, ποιος το φτιάξε, γιατί το φτιάξε, αν τελείωσε, αν πληρώθηκε, αν ξοφλήθηκε. Μας έχουν μπερδέψει τόσο πολύ αυτές οι ανακοινώσεις των κρατικών φορέων που εγώ δεν έχω διηγηθεί σε συμπέρασμα, Γιώργο.
0: Κρατικοί φορείς ένα σκοπό έχουν, να μπερδεύουν.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί υποφελούνται κάπως.
2: Ακριβώς. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι ακόμη δεν έχει πάρει πίσω η ΠΑΕ τα χρήματα από τις, που δεσμεύτηκαν από τη στοιχηματική, ενώ είχε πληρώσει τον καζόν που καταστράφηκε πέρσι.
0: Την πρώτη φορά που
2: προστάψαμε. Μπράβο, ναι. Οπότε, περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν, φαντάζομαι, ή η ΠΑΕ ή αυτό που λέμε το κράτος, κάποιος θα μας ενημερώσει. Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα θα είχαμε μόνο μία ώρα στην διάθεσή μας, λόγω ότι νομίζω ότι και η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν υπάρχει λόγος να κουράσουμε. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε άπειρα πράγματα, γιατί θα είμαστε ακριβώς μετά το ματς με το Λιβαδιακό και θα είμαστε πριν από το ματς στην Τούμπα. Ενδεχομένως να έχουμε μαζί μας κάποιον που να μας βοηθήσει να σχολιάσουμε την επικαιρότητα περισσότερο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Λάκη τον Παπαϊωάννου που έχει σήμερα γενέθλια, στον βετεράνο του Ηρακλή που νομίζω ότι έχει φτάσει παγκοσμίως στο μεγαλύτερο σκαλί, σκάουτερ της Arsenal για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα νομίζω ότι χαίρεται τα εγγόνια του και τις ατομικές του προπονήσεις που κάνει χρόνια, να είναι υγιής και να είναι καλά. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα στις 9. Έχουμε κάτι από επικαιρότητα, Τζόρτζ, που έχεις μήπως? Θέλω μια πολύ καλή ενημέρωση για βόλεϊ. Έχεις κάτι?
0: Όχι, το πρωτάθλημα αρκεί να ξεκινήσει. Η ομάδα έπαιξε σε ένα τουρνουά στη Φλόρινα με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας και με τον ύφεστο Φλόρινας. Εντάξει, με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας κάσαμε, είναι λογικό.
2: Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε? Γιατί είναι λογικό να χάσει την πρωταθλήτρια
0: Βουλγαρίας? Γιατί είναι πρωταθλήτρια Βουλγαρίας?
2: Φυσικά την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας.
0: Βέβαια πήγαμε πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή το 21-25, 22-25 και 20-25 νομίζω ήταν τα σετ.
2: Okay. Ακούω μια γκρίνια. Φέτος θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να βοηθήσω όσο μπορώ με το ένα μικρό λιθαράκι να βάλω κάτι στο βόλεϊ. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το βόλεϊ και θέλω οτιδήποτε περνάει από το μυαλό του, οτιδήποτε μπορώ να του φανώ χρήσιμο στη διάθεσή του. Θέλω να βοηθήσω όμως και θα βοηθήσω με το διαρκείας μου, που είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω σίγουρα. Είχα ακούσει ότι είχε στηθεί μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όμως ο ένας ξένος παίκτης που είχαμε πάρει δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, κάτι τέτοια.
0: Όχι, όχι. Ήταν ένας παίκτης τέλος πάντων ο οποίος είχε πείσει.
2: Ήταν πολύ σημαντικός, φαντάζομαι, αυτός ο παίκτης.
0: Όχι.
2: Α, όχι. Okay.
0: Όχι. Είχε πείσει κάπως εδώ τη διοίκηση ότι έχει ελληνικό διαβατήριο.
2: Α,
0: ο άνθρωπος okay. αυτός όμως δεν είχε ελληνικό διαβατήριο. Οπότε έφερε και σαν ξένος. Ήταν Κύπριο. Δεν θυμάμαι τώρα okay. ακριβώς, τώρα δεν θέλω να τα μπλέκω και πολύ.
2: Αλλά
0: εμείς όμως οι ξένοι που είχαμε ήταν πολύ καλύτερη από αυτό το παιδί. Οπότε του είπαμε, φίλε, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε για ξένο.
2: Μια χαρά λοιπόν. Okay. Ναι. Είχα μείνει με την εντύπωση ότι αυτός θεωρητικά θα ήταν ο MVP της χρονιάς.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό
0: όχι,
2: λέω, μήπως έπεσε μεγάλο βάρος σε έναν αθλητή ο οποίος τελικά όχι, δεν θα μπορούσε να στηρίξει. Όχι, έτσι.
0: Δεν.
2: Όχι.
0: Δεν ισχύει. Γιώργο, δηλαδή τώρα... δεν ισχύει θεωρητικά έτσι τώρα τι θα κάνει το παιδί, δεν ξέρουμε. Μπορεί να κάνει παπάδες. Καλά να είναι να κάνει όπου παίζει. Απλά δεν υπήρχε αυτή η.
2: Μια και σε έχω εδώ και ξέρω ότι πεθαίνω για αποκλειστικά ρεπορτάζ και για πρωτιές. Ποτέ. Μήπως έχεις μάθει που είσαι ειδικός, που είσαι έξπερ, που είσαι ο ένας και μοναδικός σε όλη την Ελλάδα, τι θα γίνει φέτος με την Eurovision, ποιο θα στείλουμε, γιατί νομίζω ότι.
0: Όχι, έχουμε ακόμα και σκεφτόμαστε.
2: Έχουμε ακόμα. Ωραία. Πού θα γίνει η Eurovision φέτος, ξέρουμε. Ποιος κέρδισε
0: πέρυσι. Ποιος κέρδισε.
2: Εκεί που κέρδισαν πέρυσι, πάντως.
0: Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, χίλια χρόνια Ηρακλής, Δευτέρα βράδυ. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους. Υπομονή, κουράγιο.
0: Συγγνώμη, επειδή είχαμε ένα σχόλιο για αυτό το ναι. παιδί που λέγαμε πριν τον αθλητή. Mm-hmm. Φίλε, πήγαινε για βασικός ακραίος. Απλά φέραμε καλύτερο και μετά είχαμε τρεις ξένους. Και πρέπει να κάτσουμε τους δύο. Τον Αργεντίνο, τον Βραζιλιάνο και το παιδί αυτό. Mm-hmm. Και οι δύο που επιλέχθηκαν, ενώ δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Αν θέλαμε, θα το κρατούσαμε. Απλά έπιανε θέση ξένου. Οπότε στη διαλογή, να το πω έτσι, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος κόπηκε.
2: Ενώ, δηλαδή, απόφαση...
0: Άρα είναι καλύτερη άλλη εξορισμού.
2: Του είπαμε, σε βλέπω μόνο σαν φίλο.
0: Εξορισμού. Τέλος πάντων, όχι εξορισμού. Αυτά ωραία. Που είδε η διοίκηση, προπονητής και τα λοιπά.
2: Εμπιστοσύνη στον οργανισμό, εμπιστοσύνη στη διοίκηση, εμπιστοσύνη στις αποφάσεις. Στη Βουλγαρία, λέει η Eurovision. Θα είναι και εκεί
0: που
2: τη Βουλγαρία. Παπορντέο,
0: η κλήρωση, φίλε, για τη φανέλα θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Το είπε ο Μανώλης.
2: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
0: Έχουμε μαζέψει και τις προηγούμενες εβδομάδες και αυτής.
2: Και αυτής να πάρω και τη φανέλα, να την έχω εδώ τη φανέλα, παιδιά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχω τη φανέλα, να την αφήσω εδώ με το όνομα του ανθρώπου, να περάσει να την πάρει, να κλείσει αυτός ο κύκλος με τη φανέλα. Και αφού είδα ότι έτσι ψηλό σας αρέσει, να σας πω να το αφήσω και λίγο λάσκα για την επόμενη μισή ώρα. Στείλτε δηλαδή μέχρι το βράδυ σήμερα όσοι στείλουν, θα τους βάλουμε στην κλήρωση.
0: Ναι,
2: για την φανέλα.
0: Ναι, απλά μην στείλουν τις επόμενες ημέρες.
2: Όχι.
0: Μέχρι την εβδομάδα έγινε αυτό. Α. Και ψάχναμε τώρα random ονόματα που στέλνανε, που βλέπανε την εκπομπή κονσέρβα οι άνθρωποι. Μην στείλετε, ας πούμε, τώρα την Τετάρτη ή την Πέμπτη ή την. Μέχρι σήμερα το βράδυ.
2: Γιώργο, θα ήθελα να σου κάνω και επίσης μια ερώτηση για να σου θέσω ένα δίλημα το οποίο το μοιράστηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τους ακροατές και με τους φίλους εδώ, τους συνοπαδούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σου και τη γνώμη σου για κάτι. Έχω παρατηρήσει τουλάχιστον δύο οργανισμούς, ας πούμε, ειδησιογραφικούς, δύο site αθλητικά, όπου ειδικά το ένα από τα δύο, είμαι σίγουρος ότι κάθε σχόλιο που γράφει και έχει να κάνει με την ειδησιογραφία για τον Ηρακλή, είναι προκλητική, τρολάρη, και αυτό γιατί θέλει είτε να μειώσει την ομάδα, είτε να πάρει άπειρα post με μπινελίκια. Γιατί είναι πολύ προκλητικά. Δηλαδή, έλεγε ένα ποστάρισμα, δική του τώρα είδηση, τη δημοσιογραφική, έλεγε καθυστερούν τα έργα στο Καθατσόγλιο, θα εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ. Πού? Χάζεψες. Δηλαδή, κατάλαβες, μόνο για να μπεις για μπινελίκια. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η δική μου συμβουλή στον κόσμο, και επειδή διαφώνησα με κάποιους, γι' αυτό ήθελα και την άποψή σου και τη θέλω στον αέρα, ήταν εγώ πιστεύω ότι αυτούς θα πρέπει να τους αγνοείς εντελώς. Μέχρι και να τους κάνεις μπλοκ και αναφορά για το ότι σου βγάζουν θυμό και καλλιεργούν βία. Υπήρξαν όμως φίλοι που λέγανε ναι, και να τους αφήνουμε να τα γράφουνε. Δεν πρέπει να γράψουμε από πίσω κάτι για το γενολογικό δέντρο.
0: Γιατί έτσι θα σταματήσουν να το γράφουν.
2: Όχι, ίσα θα δυναμώσουν, αλλά αυτός αυτός ο εγωισμός, ρε παιδί μου, για τις εντυπώσεις, σας είπα, δηλαδή, εγώ προτιμώ αυτόν τον εγωισμό να το βγάλουμε σε έναν διαιτητή ο οποίος όταν σφύριζε είχε το ανάθεμα από όλες τις ομάδες και τώρα ξαφνικά αυτοί που βγαίνουν στη σύνταξή, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αν είσαι διαιτητής, ό,τι και να έχεις στήσει, αν έχεις στήσει στη ζωή σου, ό,τι πινελί και να έχεις φάει, με το που βγαίνεις στη σύνταξη, ξαφνικά, τι γίνεσαι, Γιώργο μου, κριτικός διαιτησίας στην τηλεόραση. Ναι. Και λέει, το είπε ο Τάδε. Μα αφού το είπε ο Τάδε, είναι ύποπτο. Μα ο Τάδε δεν τα λέει όταν σφύριζε, τα λέει τώρα. Έτσι λοιπόν λέω, ναι, σε κάποια πράγματα χρειάζεται αντίδραση, αλλά χρειάζεται αντίδραση όταν υπάρχει μια διαφορετική άποψη, την οποία προσπαθείς με επιχειρήματα να του δώσεις να καταλάβει ότι κάνει λάθος. Κάτι που είναι γραμμένο εσκεμμένα για να τσιγκλίσει, για να μικραίνει, για να σε φέρει στα άκρα, για να μαζέψει από κάτω 2.000, γιατί ξέρετε, και τα 2.000 μπινελίκια είναι μια διάδραση διαδικτυακή, έτσι κάπως ονομάζεται, από την οποία βγαίνει κερδισμένος αυτός. Οπότε και αν δει ότι τσιμπάς, θα το κάνει. Γιατί να μην το κάνει. Πού στέλνουμε για τη φανέλα? Λοιπόν, εμείς κλείνουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε για μία ώρα ακόμη στο Messenger του Ήταρο. Όσοι είστε φίλοι στα social, δεν είστε ακόμα φίλοι στα social, τι να σας πω, γίνεται τώρα φίλοι της σελίδας στο Facebook και στο Instagram. Και εκεί μην αρχίσετε και γράφετε συντόνια το όνομά σας και τη λέξη φανέλα. Και τη λέξη φανέλα, μην γράψετε, θα καταλάβουμε από τη σημερινή κομπή ότι είναι εκεί. Και ή Messenger ή Instagram. Όπου και να το κάνετε, είναι το ίδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρέα που κάναμε και σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω τον GM για όλη την υποστήριξη. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Λίγη υπομονή από όλους. Είναι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, είναι μήνες στους οποίους χτίζονται πράγματα. Οπότε να αφήσουμε να καθίσει λίγο έτσι η σκόνη για να ανακοινώσουμε και κάποια πράγματα τα οποία χαρά θα έχουν να φέρουν. Μόνο τουλάχιστον στο κομμάτι το ενημερωτικό και το μηντιακό και του Ιταρό και του οργανισμού του Ηρακλή. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα στις 9. Τα φιλιά μου, να είστε καλά.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάζει.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

simple.